0: deserve a little sex. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixoumemila.gr.

0: Στίγμα.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παχόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

for the road. A guest in happy homes.

for a seventh day of passion. Desire doesn't change.

0: deserve a little sex. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά, η

0: φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
3: Στίγμα.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλή, γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα, με ανεβασμένη διάθεση και πολύ κέφι να ξεκινήσουμε αυτή την καινούργια εβδομάδα, με το ημερολόγιο να δείχνει 18 Μαΐου.

0: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι η διάθεσή σας? Λοιπόν, είμαστε εδώ στην πρωινή αφετηρία. Ξεκινάμε λοιπόν δυναμικά και πάμε να περάσουμε μαζί αυτό το υπέροχο δίωρο, να φτάσουμε μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες κοντά σας, Έρη Πανάγου. Απέναντί μου στον ήχο, κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά του Θεού.
0: Έτσι, ανεβασμένη έτσι, διάθεση.
1: Με δύναμη και κουράγιο.
0: Ο κύριος Ηλίας έχει ανεβασμένη διάθεση, διότι όπως πληροφορήθηκα πριν από λίγη ώρα, ετοιμάζεται να βγει σε άδεια.
1: Αλλιώς το λέγαμε, μάνα μου.
0: Να διεύεται.
1: Αδιέ και τρελελέ.
0: Ναι. Απολελέ και τρελελέ.
1: Για... Απολελέ, όχι Παναγία, μου χτυπάξει.
0: Όχι απολελέ, διαπαντός. Απολελέ. For a few days.
1: How long have just you going to stay in Athens? Upstairs, downstairs.
0: You are very best. I love you. Λοιπόν, η Σταυρούλα κάνει ότι σου περιμένει εδώ στο 211-1080-880. Να την πάρετε, να τηλέφωνο, να μας πείτε μια καλημέρα. Ωραίο τραγούδι. Αυτά είναι.
1: Βασανισμένοι.
0: Ποιος ξέρει, πάλι αν γελάσει μέσα σου. Σου λυπάσαι. Αυτά είναι. Και όταν την άλλη θα φυλάς, εμένα θα θυμάσαι. Στο φεγγαριού την αγκαλιά, απόψε θα κοιμάσαι. Ή θα κοιμάσαι, εμείς δεν κοιμόμαστε. Ούτε εσείς μας ακούτε. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και φυσικά ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια.

0: Λοιπόν, έσκασαν και τα πρώτα μηνυματάκια. Πάμε να πούμε μερικές πρώτες καλημέρες.
1: Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που χάλασε η ζωή μου.
0: Εσύ μονάχα αυτές που χάλασε η ζωή μου. Μιλάμε για πόνο.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Παυλάρα από τη Νέα Σμύρνη, τον Αρτοπίο, το φίλο μας που έστειλε την κλασική φωτογραφία της ημέρας με το χαλβά με σοκολάτα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Βλέπεις εδώ πέρα η ηλία μου.
1: Χαλβά, χαλβά. Και να φάμε να λιγδώσει
0: τα τεράκια. Τι πιτούλα, ρε. Αρτοπίο είναι ο άνθρωπος, δεν είναι τώρα σουβλάκι.
1: Τι πιτούλες.
0: Τι σουβλάκια.
1: Όχι, ρε. Πιτούλα. Με σπανακόπιτα, τυρόπιτα.
0: Α, τι πίτα, ναι, ναι. Ναι,
1: εσύ αμέσως στο τσιτσί. Για να δεις. Τώρα σε πληρώνει ο Θεός.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα σε όλους. Φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Ετοιμάζουμε κουλούρια γεμιστά με χαλβά κακάο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στην αγαπημένη Λίδια από την Πρέβεζα, που ξυπνάει από το άγριο χάραμα να ακούσει την εκπομπή. Γεια σου Λιδιάκη μου. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που έχει ξεκινήσει το περπατηματάκι του και πηγαίνει για τα Βραχνέικα με ανεβασμένη ελπίζω διάθεση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Έλα να μαζευόμαστε και ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Καλημέρα Έρη, χαρούμενη Δευτερούλα, καλή εβδομαδούλα με υγεία και αγάπη. Και ο Βάιος από την Πάτρα εδώ, παρών. Καλημέρα πρωινή φίλε, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομαδούλα με καλή Δευτερούλα και ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Καλημέρα και στον Νικόλα τον Χαλκίδη που έστειλε και αυτός μια ωραία φωτογραφία. Πώς το φτιάξεις αυτό ρε αρχηγέ, τι γίγαντας είσαι. Έχει κάνει εδώ πέρα ένα ωραίο... Μια ωραία φωτογραφιούλα έχει στείλει.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι για τον Δημήτρη.
0: Για τον Δημήτρη που περπατάει, που τρέχει.
1: Που τρέχει, ναι.
0: Ναι, πάμε, έλα, πάμε.

0: Σιγά, σιγά, σιγά, θα μου πάρει τίποτα. Σιγά.
1: Αυτά είναι για τον Δημητρή, αλλά και για τους εκτζίδες.
0: Γιατί?
1: Οι οποίοι χθες πήραν το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Μπράβο τους, μπράβο τους. Φιέστα, τρομερή.
0: Τι έγινε, κάτι έγινε με το. Ο Βάζελος κάτι έκανε και έφερε 2-2 με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάλαβα πώς αυτό επηρέασε τον Ολυμπιακό. Ξέρεις να μας πεις.
1: Τώρα αλήθεια, δηλαδή. Μα το Θεό, δηλαδή, ετοιμάζεσαι να βγεις σε άδεια, δηλαδή. Και μου κάνεις τέτοια τρίπλα στον αέρα.
0: Έτσι.
1: Ρε!
0: Να με θυμάσαι!
1: Να μην πω. Τώρα θα απαντήσουν οι φίλοι μου εμένα. Δημήτρη! Τον φίλο μου, τον συνάδελφό μου, τον δημοσιογράφο. Τα ξέρει όλα αυτά. Δημήτρη, έλα πάντα τώρα. Λοιπόν. Άκου να δεις. Πώς κερδίζει χρόνο ο δημοσιογράφος. Άκου να δεις. Πάμε πρώτα να πούμε τον καιρό. Και μετά.
0: Λαμόγιο.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα πώς ξέρει. Είμαι Παναθηναϊκός και μου λες και πώς έγινε.
0: Είμαι
1: Παναθηναϊκός. Εσύ είσαι.
0: Βεβαίως.
1: Πώς έχει τύχει τώρα να μην το έχουμε συζητήσει ποτέ αυτό?
0: Τι να συζητήσουμε?
1: Τις πίκρες μας.
0: Τι είναι,
1: γιατί στις χαρές και στις λύπες μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στους εκτζίδες, έτσι απανταχού. Μπράβο σας, συγχαρητήρια.
0: Τώρα αυτά τα λέει γιατί και καλά έχει εκπομπή, θέλει να είναι μερόληπτη και τέτοια. Πού να δείτε τι λέει όταν κλείνουν τα μικρόφωνα.
1: Όχι, ρε, συνδεδεύει. Ποτέ. Για τους εκτζίδες ποτέ δεν έχω
0: κλείσει. Για τους γάμπρους.
1: Στους Ολυμπιακούς τώρα θα σου πω. Εντάξει. Δεν έχει τύχει, ας πούμε, να έχω συναναστραφεί με πολλούς.
0: Πολύ δημοσιογραφικά.
1: Έχω και η σταυρούλα μου εδώ.
0: Πολύ δημοσιογραφικά το πας σήμερα.
1: Η σταυρούλα μου δεν είναι Ολυμπιακός εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα για τους εκτζίδες θα σου πω. Έχουν πολύ μεγάλο πάθος οι εκτζίδες.
0: Μάλιστα. Έτσι.
1: Και συνήθως είναι και καλά παιδιά.
0: Τι πάθος, τι λάθος.
1: Ναι, είναι και καλά παιδιά, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, όσο έχω γνωρίσει τη ζωή μου και είναι οι εκτζίδες, είναι καλά παιδιά. Έχω τύχει και συσκευαστεί, πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Στα παλιά μου, τα χρόνια τα νιάτα μου.
0: Τι έκανες?
1: Ωραία ατμόσφαιρα. Είχα πάει να παρακολουθήσω έναν αγώνα.
0: Μόνη
1: έπαιζε ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εγώ Παναθηναϊκός.
0: Αλλά ήσουν σε συσκευαστή.
1: Άστο τώρα, είναι μεγάλη ιστορία.
0: Όχι, να την πούμε. Γιατί να μην την
1: τι
0: πούμε.
1: Τι να πούμε τώρα, αφού σου λέμε να
0: κοίσει συσκευαστή.
1: Και ναι, δεν ήμουν με το σύζυγό όμως. Ναι, καταλαβαίνεις τώρα. Και έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα, και πετάχτηκες.
1: Και πάνω.
0: Για όπως.
1: Έκανα ολική επαναφορά.
0: Champion horses.
1: Ναι. Αλλά γενικά έχω μια συμπάθεια στους εκτζίδες. Σου είπα, είναι, θεωρώ ότι είναι και καλά παιδιά και μ' άρεσε χθες. Και η φιέστα και τα λοιπά. Κάπως έτσι το είδα κάποια στιγμιότυπα και τέτοια. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Ο Δημήτρης λέει, ρε παλιόπαιδα, λέει, σας ευχαριστώ πολύ, γελάω πάρα πολύ. Κατεβαίνεις, Δημήτρη μου, κατεβαίνεις. Να, θα βγει δεύτερος ο Ολυμπιακός, λέει, ναι, θα βγει δεύτερος. Πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος ο Ολυμπιακός. Για τα προκριματικά του Champions League, στείλ το ολοκληρωμένο το μήνυμα, Δημήτρη μου, με παιδεύεις. Στείλ το ρωσόσε με, ρε Δημήτρη, εδώ πέρα που είχε απορίες το παιδί.
0: Ενώ αν έχανε ο Βάζελος, τι θα γινότανε?
1: Αφού έχασε ο Βάζελος.
0: Δεν έχασε, 2-2 ήρθανε.
1: Με ποιον?
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Θα διαβάσουμε τον καιρό τώρα τι θα γίνει. Καλημέρα, λέει αυτό. Καλημέρα, λέει, καλή Δευτερούλα με μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα με λιγότερες άσχημες ειδήσεις παρά μόνο καλές και όλα τα καλά για όλους, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Να σε καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Δημήτρη, στείλε ολοκληρωμένο το μήνυμα.
0: Ένα έχω να σου πω. Φεύγω για άδεια με την κούραση της δουλειάς που κουβαλάω.
1: Βέβαια.
0: Σκέφτεσαι την πρώτη φορά που, την πρώτη μέρα που θα έρθω όταν θα γυρίσω και θα κάνουμε εκπομπή?
1: Το τι κάζω έχεις να φας? Α, καλά, εντάξει.
0: Καλά.
1: Θα στα μαζέψω όλα. Θα στα μαζέψω. Ρε παιδιά, όχι, πάμε από με τον κύριο. Γιατί έχω πολλές απορίες. Ναι. Λοιπόν, γενικά έθρισε ο καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ανώρινά υπηρετικά. Η αερατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη το πρωί. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε θερμοκρασίες για να δούμε έτσι. Δυτική Μακεδονία 7-21. Από 7-21 βαθμούς. Θράκη Θεσσαλία 12-26. Ήπειρος 7-21 βαθμούς. Ανατολική Στερεά 12-25. Εδώ στην Αττική, στην Κρήτη, για να δούμε τι γίνεται. Στην Κρήτη 14-25. Λοιπόν, Αττική, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 από 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ωραιότατα τα κοντομάνικα.

0: Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάθε Δευτέρα περιμένω πώς θα πεις την καλή Παρασκευούλα, λέει ο Παναγιώτης. Εγώ να δεις, Παναγιώτη μου, πώς το περιμένω. Δηλαδή, τη Δευτέρα. Ωραίο challenge είναι αυτό. Ποια είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας? Τι γελάς, ρε Μούργο?
1: Υπάρχει αυτό τώρα? Δεν υπάρχει.
0: Τι δεν υπάρχει, ρε εσύ, αφού υπάρχει, πώς δεν υπάρχει? Η Δευτέρα έχει μια. Μπορεί να λέμε, ρε παιδί μου, Τζαγκαροδευτέρα και τα λοιπά, αλλά έχει μια όθηση από το Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν άλλες μέρες που είναι πιο δύσκολες.
1: Για σένα ποια είναι?
0: Για μένα η Τρίτη.
1: Γιατί είναι η Τρίτη?
0: Το έχω παρατηρήσει στα μηνύματα. Στην Τρίτη ο κόσμος δεν στέλνει πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι παίζει με την Τρίτη. Τρίτη και 13. Τρίτη και. Δεν ξέρω τώρα. Κάτι γίνεται με την Τρίτη.
1: Είναι που συνειδητοποιείς ότι έχει αρχίσει η εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Δευτέρα περνάει τσακαμπάμ.
0: Τσακαμπάμ. Έρχεται η Τρίτη, είσαι λίγο. Όχι, Παναγία μου, τώρα έχω άλλες 4 μπροστά και τα λοιπά. Έχει Τετάρτη, λες, άντε, σπρώχνεται. Η Πέμπτη είναι προπαρασκευή, κάνει τα προεόρτια. Μετά η Παρασκευή είναι. Και η καλύτερη ώρα της Παρασκευής, ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια?
0: Παρασκευή απόγευμα.
1: Γιατί?
0: Γιατί θεωρητικά έχει ένα Σαββατοκύριακο μπροστά. Η χειρότερη ώρα ποια είναι?
1: Τη εβδομάδα. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, άμα δεν είσαι.
1: Χειρότερη ώρα. Η χειρότερη ώρα είναι αυτή που περνάς δύσκολα.
0: Χειρότερη ώρα της εβδομάδας, ρε εσύ, πια πιο πρέπει να είσαι δύσκολα τώρα. Χειρότερη ώρα είναι Κυριακή βράδυ, ρε φίλε.
1: Γιατί?
0: Είναι ψυχολογικό το θέμα.
1: Σχολείο, ρε εσύ.
0: Ναι, ρε φίλε, ακούς αθλητική Κυριακή και σε πιάνει το. Λες, πω, Παναγία μου, δεν έχω διαβάσει, αυτό δίνω αυτό μάθημα.
1: Όχι, δεν είχε τέτοια.
0: Τι είχες διαβάσει?
1: Βεβαίως είχα διαβάσει.
0: Έλα τώρα που διαβάζεις.
1: Ναι, πρόσεξα.
0: Ήσουν διαβαστερός. Θα πάρουμε διάλειμμα τώρα.
1: Όχι, κάτσε να στο πω αυτό. Γιατί
0: Παναγία μου.
1: Να στο πω. Λοιπόν, ξεκινάει το λύκειο. Απουσιολόγος ο Σελμάς.
0: Εσύ, απουσιολόγος, δεν στόχα. Αδερφέ, α.
1: Απουσιολόγος.
0: Ναι.
1: Μαλή
0: τρία παιδιά έχει μέσα το τμήμα.
1: Όχι, άμα. Μαλή μέχρι τη μέση.
0: Στο Αγρίνιο τώρα αυτά.
1: Ποιο Αγρίνιο?
0: Εδώ Αθήνα. Α, τι πράγμα, ναι.
1: Μαλή μέχρι τη μέση, μπάντες, ιστορίες. Μπλέκουμε τώρα, Δευτέρα Λυκείου, είμαστε στα φόρτα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μπα, από το πρωί μέχρι το βράδυ μπάντες.
0: Ξενέρωτος ή είχες κανέναν έρωτα?
1: Δευτέρα Λυκείου.
0: Δεν απαντάς όμως.
1: Τι εννοείς αν είχα έρωτα?
0: Λέω, είχες καμιά καψούρα ή ήσουν ξενέρωτος τίποτα?
1: Ο, εντάξει.
0: Κάτι
1: έπαιζε. Πολλά.
0: Κάτι παλιό ιστορίες.
1: Κάτι παλιό ιστορίες. Δευτέρα Λυκείου, λοιπόν, ξεκινάει η ιστορία μουσική.
0: Ναι.
1: Και κάνουμε τη Δευτέρα Λυκείου τρεις φορές. Την τρίτη φορά ξεκινάει το τρίμηνο.
0: Ναι.
1: Μας τότε είχαμε τρίμηνα.
0: Ναι.
1: Πάλι εγώ κάτω από το μηδέν, δεν παίζω, να παίζω μουσικές και τέτοια. Και έρχεται ο πατέρας μου και μου λέει το εξής. Άκου να σου πω, μου λέει. Mm. Έχεις άλλο ένα τρίμηνο. Λέω, για ποιο πράγμα? Mm. Αν είσαι κάτω από τη βάση, κόβεις το σχολείο και πας για μεροκάματο.
0: Έτσι.
1: Πρόσεξε να δεις. Μέσα σε ένα τρίμηνο ξανά έγινε απουσιολόγος.
0: Δεν έχεις πολλά περιθώρια.
1: Να κάτσε που γίνει καμιά μάλα.
0: Εγώ έχω καλύτερη ιστορία. Έχω καλύτερη ιστορία. Λοιπόν, Δευτέρα Λυκείου πηγαίνω μόνο φροντιστήριο, πηγαίνω μόνο μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα μετά. Παίρνουμε τον έλεγχο. Πάει τον έλεγχο η μάνα μου στον πατέρα μου. Λέει, δες τον έλεγχο της κοπέλας. Κοιτάει ο πατέρας μου. Ιστορία 19, έκθεση 19, 20-19. Ξαφνικά βλέπει μαθηματικά 10.
1: Ναι, ωραία.
0: Λέει ο πατέρας μου, Γεωργία, της λέει, πρέπει να πάμε την κοπέλα φροντιστήριο. Έχει 10 μαθηματικά, απαντάει η μάνα μου. Πόσο άσχετος είσαι, του λέει. Μόνο μαθηματικά πάει φροντιστήριο. Τα υπόλοιπα δεν πάει. Ωραία, λέει, το κόβουμε το φροντιστήριο. Δεν τραβάει η ομάδα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitica.gr, διότι μόλις επιστρέψουμε θα σχολιάσουμε τη φόλα που φάγαμε στη Eurovision. Δεν πρέπει να τη σχολιάσουμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε διαφημίσεις, να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά με ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αφιερωμένο αυτό το όμορφο τραγούδι στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας στη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας στον Νίκο επίσης μας πήρε τηλέφωνο από την Θεσσαλονίκη.
1: Να ήμασταν Θεσσαλονίκη.
0: Να ήμασταν Θεσσαλονίκη. Εκεί στο Status FM 107,7 στους φίλους μας, τους αγαπημένους, τους συναδέλφους. Εκεί κάποια στιγμή όμως θα την κάνουμε με τον Ηλία. Έτσι. Θα
1: έρθουμε. Να πηγαίναμε, λέει, μετά, να πηγαίναμε έτσι για πρωινή εκπομπή και μετά να βγαίναμε πρωί-πρωί κάτω στο.
0: Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι.
0: Έτσι. Να ψάρευες εσύ.
1: Βέβαια. Τι να ψάρευα. Περάσαν οι εποχές που ψάρευα. Είδες, τώρα έχω κύριο... κρεμάσει το καλάμι.
0: Έπιασε τη φάλαινα.
1: Γιατί λένε και το άλλο, ε. Δεν πας για ψάρευα.

0: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλή εβδομάδα σε ολόκληρη την παρέα, με χαμόγελα, με υγεία. Η πιο βαρετή μέρα της εβδομάδας είναι Δευτέρα και η πιο δύσκολη είναι την Πέμπτη για τον Κωνσταντίνο. Η Δευτέρα γιατί έρχεσαι μετά από ξεκούραση και τα κάνεις όλα αργά, ταζά, καταλαβαίνεις. Και η Πέμπτη γιατί πέφτουν όλες οι δουλειές μαζί και είσαι σε αναμονή για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αυτά. Εμένα η Τρίτη είναι η πιο...
1: Είδες πως φαίνεται όμως ότι είστε Δευτέρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κύριακο.
0: Ναι ρε, ειδικά οι δημοσιογράφοι να πούμε τώρα είναι Δευτέρα με Παρασκευή. Άσε μας ρε γατάκι τώρα να μας μιλήσει τώρα για Σαββατοκύριακο. Έλα τώρα να πούμε. Από τα 27 χρόνια, τα 15 δουλεύω Σαββατοκύριακο ρε φίλε. Άσε μας ρε φίλε τώρα.
2: Αντιτά!
0: Μα είναι δεν είναι δίκλα. Έχεις από ψούλα τώρα και δεν. Μα είναι ψυχολογικό το θέμα και ξεκινάει από την εποχή που ήσουν ένα παιδί.
2: Πόσο, ξέρεις πόσο πίσω είναι αυτή η εποχή.
0: Πήγε μια φίλη μου στον ψυχολόγο. Άμα με ακούει τώρα, τη στέλνω την αγάπη μου. Έκλαψα από το γέλιο. Πάει στον ψυχολόγο. Τέλος πάντων πάει εκεί πέρα, λέει πόσο είναι η επίσκεψη για αυτά.
2: Ναι.
0: Και να ξέρει, παιδί μου, λέει εντάξει, 50 ευρώ λέει για σένα, λέει 50 ευρώ.
1: Ωραία. Μεγάλη καρδιά.
0: Πάει λοιπόν την πρώτη επίσκεψη και τέτοια, έτσι λέει. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε λέει, λίγο, πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πες μου που γεννήθηκε, τα λοιπά, η οικογένειά σου και αυτά. Λέει, επειδή είμαι 42 χρονών. Μέχρι να σου πω, μέχρι να φτάσουμε 42, λέει. Είναι πολλά τα 50. Θες να πάμε, λέει, το τελευταίο εξάμηνο, λέει, που τα έχω πάρει στο κρανίο με τον άντρα μου. Μα λέει, πρέπει να ξέρουμε, λέει, τι
2: προηγούμενο.
0: Καλημέρα στην παρέα, ο Γιώργος από το ταξί, από την Κέρκυρα. Πηγαίνετε λέει Θεσσαλονίκη, φέρτε ένα τσουρέκι, ό,τι γέμιση θέλετε και ελάτε από την Κέρκυρα μετά να τα φάμε. Αυγά, μπάνιο, Μαρία και Μανέστρα, κολομπιμπίρι. Κολομπιμπίρι, τι είναι αυτό.
2: Τι είναι το κολομπιμπίρι.
0: Κολομπιμπίρι.
2: Εγώ, μα δεν μου πεις δεν τρώω.
0: Κάτσε, θα πατήσω το AI ρε φίλε. AI, θα το μάθω.
2: AI, Google ρε εσύ.
0: Όχι ρε. Είμαστε πιο προηγμένοι τώρα. Τι...
2: Θες και λεπτομέρειες να δώσεις. Μπορεί να είναι όμως fake, ξέρεις.
0: Ποιο, το κολομπιμπίρι.
2: Το, όχι το κολομπιμπίρι. Για βγάλε να δούμε τι θα μας πει το κολομπιμπίρι.
0: Τι είναι το κολομπιμπίρι που μου έστειλε ο φίλος ο Γιώργος.

0: Λοιπόν, λέει το κολομπιμπύρι δεν είναι επίσημη ελληνική λέξη. Είναι λαϊκή χιουμοριστική έκφραση που χρησιμοποιείται διαφορετικά ανά περιοχή και ανά παρέα. Συνήθως λέγεται για κάτι μικρό, ασήμαντο. Συχνά με πειρακτική διάθεση.
1: Εμείς δεν έχουμε κολομπιμπύρι.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ηλία. Καλημέρα παιδιά, γνώμη μου λέει καλημέρα γνώμη μου για την παρουσία του Ακύλα. Πού ήταν το ελληνικό στοιχείο? Ενώ η Κλαβδία λέει πέρσι όλα τα καλά. Δεν κατηγορώ λέει το παιδί, έτσι προς Θεού λέει. Καλή εβδομάδα λέει ο φίλος ο Ηλίας από την Αμφιλοχία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια βάση. Εγώ ξέρετε με τι τα πήρα. Δεν τα πήρα στο κρανίο για τη δέκατη θέση. Μια χαρά ήταν η θέση και μια χαρά ήταν η εμφάνιση του παιδιού και χαμογελαστός βγήκε και όλα αυτά κτλ. Βγήκαμε όλους αυτούς τους ειδικούς κτλ. Σε εισαγωγικά, οι οποίοι μας είχαν τρελάνει το τελευταίο διάστημα, ότι μιλάμε στην τριάδα, ανέβηκαμε στα στοιχήματα, είμαστε στη δεύτερη θέση. Τώρα πάμε να πιάσουμε την πρώτη θέση κτλ. Και όλα αυτά. Και λες αλήθεια τώρα. Δηλαδή από ότι τα στοιχήματα εμφάνιζαν. Στις πρώτες τρεις θέσεις στην ελληνική συμμετοχή και ξαφνικά βρεθήκαμε στη δέκατη θέση. Τι φάση? Επίσης τώρα είναι το θέμα των επιτροπών. Οι επιτροπές εντάξει, βγάζουν αυτά που θέλουν να βγάλουν. Τώρα για τη Βουλγαρία ας πούμε, λέγεται ας πούμε ότι και καλά επειδή μπήκε στο ευρώ και τα λοιπά και όλα αυτά. Επίσης λέγεται και το άλλο, ότι για να μην βγει το Ισραήλ, το οποίο παρεπιπτόντως δεν το θέλουν πολλές χώρες το Ισραήλ, έτσι, αλλά από την άλλη όμως στις επιτροπές και στον κόσμο δεύτερο, πάλι το Ισραήλ. Αλλά κατά τα άλλα δεν το θέλουμε και τσακωνόμαστε γι' αυτό. Βλέπεις λοιπόν ότι άρα είναι πολύ κουβά η ιστορία αυτό με τα προγνωστικά για τη θέση. Είναι πολύ τυχαίο.
1: Έτσι. Προγνωστικά
0: τώρα η αλήθεια είναι, εγώ την είδα τη Eurovision όπως και περισσότερος κόσμος.
1: Πώς φάνηκε?
0: Χτύπησε 84% τηλεθέαση.
1: Πώς φάνηκε?
0: Ρεκόρ 15 ετίας.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι?
0: Λοιπόν, εμένα μ' άρεσε Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε Αυστραλία. Μ' άρεσε Φιλανδία με το βιολί. Η τύψα με το βιολί που έκανα το τέτοιο. Το μπαγκαράγκα της Βουλγαρίας δεν μ' άρεσε.
1: Δεν σ' άρεσε?
0: Όχι, δεν μ' άρεσε. Δεν μπορώ να πω. Όμως, επειδή τώρα στην παρέα είχαμε και πιτσιρικιά, δηλαδή είχαμε και παιδιά ας πούμε της εφηβείας και τα λοιπά, τα πιτσιρίκια λοιπόν στήριζαν μπαγκαράγκα. Όχι τόσο το Άκυλα.
1: Έχει κάνει χαμό λέει στο TikTok από ναι. Το μου είπε η κόρη μου. Και κοίταξε να δεις για τα δεδομένα τα οποία εξέθεσες μόλις πριν.
2: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Stigma Radio. Τι είναι το κολοπίμπυρι λέγεται?
1: Τι είναι το κολοπίμπυρι?
0: Μανέστρα κολοπίμπυρι. Είναι παραδοσιακή συνταγή από την Κέρκυρα. Παραδοσιακό φαγητό με βενετσιάνικες επιρροές. Μανέστρα κολουπίμπυρι σημαίνει με πιπέρι, γιατί αυτή η απλή συνταγή έχει σαν κύριο συστατικό το κοκκινοπίπερο.
1: Το κοκκινοπίπερο, το καυτερό ή το...
0: Ναι, προφανώς.
1: Απλά...
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουμε υπό βούτες,
0: ναι. Αδερφέ, να σου πω κάτι τώρα. Ας έρθουμε εμείς στην Κέρκυρα και ας φάμε ό,τι θέλουμε. Ας φάμε ό,τι θες εσύ, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν τα χαλάσουμε στο φαΐ. Ωραία είναι η Κέρκυρα. Πήγα πέρσι. Το 25, το 23, το 22, το 19.
1: Εκεί ήσουν δηλαδή. Σε αρέσει, ε?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μου είσαι ποιος δεν έχεις πάει, ε?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να πας. Ναι, ναι. Δεν τη λέω εγώ τυχαία τώρα την Κέρκυρα Βασίλισσα του Ιωνίου. Έχω τους λόγους μου. Και να σου πω κάτι, εσύ έχω πάει σε όλα τα Επτάνησα. Όλα είναι καταπληκτικά. Εμένα μου αρέσει κιόλας το Ιόνιο. Βρέχομαι και από εκεί όπως καταλαβαίνεις. Γεννήθηκα εκεί στα νερά του Ιονίου.
1: Θάλασσες, ποιο νησί έχει?
0: Εντάξει, όλα τα νησιά του Ιονίου έχουν πολύ ωραίες θάλασσες.
1: Καλά, ναι.
0: Παρότι είναι στο τέρμα του Ιονίου, συγκαταλέγεται δηλαδή στο Ιόνιο, αλλά μοιάζει με Ιόνιο, για μένα είναι τα Κύθηρα.
1: Μάλιστα.
0: Συγκαταλέγεται στο Ιόνιο, αλλά δεν, δηλαδή, δεν μοιάζει τόσο. Και υπάρχουν κάποια σημεία στα Κύθηρα που είναι η μισή θάλασσα θυμίζει Αιγαίο, τα νερά είναι μπλε και η άλλη μισή θάλασσα, είναι τρομερό αυτό που σας λέω, είναι πράσινα. Το έχω δει με τα μάτια μου. Είναι τρομερό. Τώρα, από εκεί και πέρα, από πλευράς φυσικής ομορφιάς, θεωρώ την Κέρκυρα Βασίλισσα. Στο φαγητό της κτλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Πάρα πολύ η ατμόσφαιρα. Στη Λευκάδα μ' αρέσει αυτές οι εντυπωσιακές παραλίες.
1: Δεν έχει πολύ.
0: Ναι, αλλά μ' αρέσουν οι εντυπωσιακές παραλίες. Όχι να κάνω μπάνιο, έτσι, πιο πολύ να το βλέπω αυτό το τοπίο έτσι και αυτά. Σε κάθε νησί από αυτά υπάρχει κάτι που σου κάνει έτσι μεγάλη εντύπωση, αλλά εντάξει, η Κέρκυρα έχει μια άλλη κουλτούρα, ρε παιδί μου. Έχει όλη αυτή την ατμόσφαιρα που νομίζω ότι είσαι και σε, λίγο, νομίζω ότι είσαι και λίγο στην Ιταλία, ας πούμε, σε αρκετές στιγμές. Οι μπάντες που περνάνε, όλα αυτά τα βενετσιάνικα, αυτή η βενετσιάνικη κουλτούρα κτλ. Ο τρόπος που μιλάνε, έλα βρε, τι κάνεις, γαλά, είσαι μωρά, κοπέλα μου, εσύ κτλ. Είναι όλο αυτό το πράγμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα. Ο φίλος ο Θωμάς και εμένα λέει της Αυστραλίας μου άρεσε, αλλά και ο Ακύλας λέει μπορεί να μην είχε κανένα καλό τραγούδι. Μπορεί να μην είχε κανένα καλό τραγούδι, έχει όμως τουλάχιστον όπως φαίνεται πολύ καλό χαρακτήρα. Και αυτό είναι που μετράει, λέει, στην τελική. Λέει ο φίλος ο Θωμάς, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Ένα χαμογελαστό παιδί που πήγε έτσι με τις ευχές όλων. Επίσης, να σας πω κάτι. Μου άρεσε που για πρώτη φορά δεν είχαμε αυτή την κρίνια. Τώρα, βέβαια, μπορεί μετά που έφερε τη δέκατη θέση να κάπως να κρινιάξουν ορισμένοι. Δεν είχε όμως αυτή την κρίνια που είχαν τα περασμένα χρόνια κάποιες συμμετοχές. Άντε τώρα να θες να διαγωνιστείς ένα διαγωνισμό και να σε κράζουν όλοι για το πώς είσαι, τι κάνεις κτλ. Γιατί και την Κλαβδία την κράζανε πέρυσι, θυμάστε. Αλλά πήγε η Κλαβδία, πήρε τη δέκτη θέση, τσουπ, την τζίμισε. Εντάξει, εντυπωσιακή ήταν η Κλαβδία. Έλενα Παπαρίζου τώρα, για να λέμε τώρα για την πρωτιά. Η Έλενα Παπαρίζου, τότε που είχε πάρει την πρωτιά, το 5. Η Παπαρίζου είχε στις πλάτες της, πέρα από μια τρομερή σκηνική παρουσία και όλα αυτά που είχε όλο το πακέτο, είχε στις πλάτες της και τις σκανδιναβικές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι η Παπαρίζου ήταν η μεγαλωμένη Σουηδία, έτσι. Οπότε υπήρχε μια διεθνή ταυτότητα πάνω στη συμμετοχή αυτή. Δεν ήταν ξεκάθαρα, ήταν η ελληνική συμμετοχή, αλλά η συγκεκριμένη τώρα performer ήταν, ας πούμε, είχε μια, ήξερε πολύ καλά πώς να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Και ήταν και θεάρα τώρα Παπαρίζου, εντάξει. Δηλαδή όταν είχε βγει, θυμάμαι, σεισμός είχε γίνει πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά να δούμε τι ειδήσεις έχουμε στην επικαιρότητα.

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα. Δώσε πόνο, Έρι, λέει. Δώσε πόνο. Καλημέρα, καλημέρα. Δίνω, Ανδρέα, ό,τι μπορώ εδώ πέρα. Δίνω τον πόνο μου εδώ. Φεύγει και ο Ηλίας αύριο, παίρνει άδεια. Άρα, Ηλία. Πού θα πας, ρε Ηλία? Πουθενά δεν θα πας.
1: Σπίτι, σπίτι.
0: Εντάξει, αφού δεν πας πουθενά, έλα.
1: Περιποιούμε τα κορίτσια.
0: Έτσι, α, πάσου. Πάσου. Αν δεν είναι όνειρο, φύλαμε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Είπαμε και να πάμε και απέναντι στην Ιγουμενίτσα.

0: Ήταν και συγκινητικό που είπε ο Ακύλας ότι δεν ξέρω, λέει, τι πρέπει να κάνω, αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, λέει, και αυτά. Εντάξει, ήταν συγκινητικό. Όχι, βέβαια, εντάξει, τι συγγνώμη να ζητήσει το παιδί. Μια χαρά συμμετοχή ήταν, μια χαρά εμφάνιση είχε, ωραίος, χαμογελαστός. Τώρα βγήκε και πέρα, εντάξει. Next time που λένε. Σημασία έχει ότι είχε πάρα πολύ αγάπη. Μάλιστα τον περίμεναν και στο αεροδρόμιο. Για πάμε να ακούσουμε τι συνέβη στο αεροδρόμιο. Έκανε δηλώσεις ο Ακύλας.
1: Ήταν απίστευτο, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνετε το όνειρό μου πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. Στην αρχή η αλήθεια είναι το βράδυ ήταν λίγο δύσκολο, γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Ένιωθα ότι όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό, ότι ξαφνικά θα φύγει. Αλλά η αγάπη του κόσμου και εδώ στο αεροδρόμιο, όπως και στη Βιέννη, συγγνώμη, είναι λίγο δύσκολο. Αυτό θέλω να πω, το ότι η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη και μου έλεγαν όλοι ευχαριστώ. Αυτό που έλαβα τώρα από τον κόσμο, μου έλεγε ευχαριστώ, ήταν απίστευτο, και η αγκαλιά τους. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Εγώ έδωσα το 100% μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Δεν καταλαβαίνετε, δώσαμε ψυχή και αίμα. Πραγματικά δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους.
0: Στο μεταξύ, αφού στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας παντού, που μας ακούτε μέσω διαδικτύου, μέσα από τα ραδιοφωνά σας, πηγαίνοντας για δουλειά, επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη βάρδια, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που ψάχνει εργαζόμενους, ιδιαίτερα στο κομμάτι του τουρισμού, και εσείς που μας ακούτε από τις όμορφες αυτές νησιωτικές και όχι μόνο περιοχές, η Ελλάδα έχει παντού ομορφιές, παντού είναι υπέροχοι, πάρα πολλοί ψάχνουν εργαζόμενους στον τουρισμό και δεν βρίσκουν. Είναι πολλά τα κενά στον τουρισμό, πάνω από 100.000 κενά έχουν καταγραφεί στον τουρισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν εξειδικευμένους εργαζόμενους. Τώρα τι συμβαίνει αυτό και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, είναι πάρα πολλοί λόγοι. Κάποιοι λένε ότι είναι τα χαμηλά τα μεροκάματα. Κάποιοι λένε ότι οι συνθήκες δεν είναι εύκολες. Δηλαδή, το να φύγει κάποιος για σεζόν και τα λοιπά δεν είναι τόσο εύκολο όπως ήταν κάποτε. Ίσως...
2: Δηλαδή, τι εννοείς, δεν είναι εύκολο.
0: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάποιοι στο παρελθόν, τώρα μιλάμε για αρκετά πίσω,
2: ναι.
0: Που ψάχνανε επαγγελματίες, έναν σεφ, ξέρω εγώ, ένα μάγειρα, ένα σερβιτόρο κτλ. Του παρήχαν δωμάτιο στο ξενοδοχείο, facilities, accommodation, όλα αυτά. Πώς τα λένε εσείς εδώ στο Ελλάδα, πώς τα λέτε. Λοιπόν, κτλ. Και ξαφνικά άρχισε αυτή η ιστορία με το να εκμεταλλευτούμε έστω και κάθε σπιθαμή γης του ξενοδοχείου του καταλήμματος.
2: Είχα τους, δει κάποια εποχή, ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω κιόλας, ότι βάζανε τα παιδιά να μένουν σε κοντέινερ.
0: Βέβαια. Σε κοντέινερ, σε αποθήκες, σε παραπήγματα, δύο και τρεις και τέσσερις μαζί. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Άλλο να πας να δουλέψεις και να έχεις συνθήκες τέτοιες ικανοποιητικές και να παίρνεις και ένα καλό μισθό. Και άλλο να είσαι λίγο πιο πάνω από το βασικό και να δουλεύεις κάτω από το σαραντάρι, ας πούμε, το λιοπύρι. Πάμε τέλος πάντων να ακούσουμε τι είπαν στον Α για τους εργαζόμενους που αναζητούν οι εργοδότες.
3: Μέχρι που να τελειώσει η εξεταστική έχουμε θεματάκι μικρό. Μετά την εξεταστική θα έχει πολύ κόσμο, η νεολαία θέλει να δουλέψει, βλέπω ότι πρόσκαλοι είναι με όρεξη για δουλειά και τους περιμένω αυτό για να δουλέψουν.
4: Αυτό το κομμάτι, καινούργια χέρια που ψάχνουν γενικότερα στην εστίαση και υπάρχει αυτό το κομμάτι της δυσκολίας, οφείλεται καθαρά στο τι προσφέρει η επιχείρηση και στο τι μπορεί να αποδεχθεί ένας είτε επαγγελματίας είτε ένας βοηθός.
5: Πληρωνόμαστε όπως όλα το beach bar, μας πληρώνουν τις υπεραιρίες, έχουμε και τα tips κάποιες φορές που ανεβάζουν full. Εμείς εδώ πέρα ευτυχώς μας βολεύουν full με τα προγράμματά μας, βάζουμε τις ώρες που θέλουμε να δουλέψουμε και μετά μας μένει χρόνος για να βγούμε από εδώ.
4: Είναι καλύτερες οι αμοιβές όσον αφορά το κομμάτι των tips, ας πούμε, στους ξένους. Mm. Αυτό παίζει, γιατί ένας ο οποίος φεύγει σεζόν φεύγει καθάρα για να πάρει tips, παιδιά.
0: Εντάξει, φεύγει να πάρει tips, αλλά φεύγει να πάρει και ένα αξιοπρέπειο μισθό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα από το tip. Έτσι δεν μπορεί να πάει με τόση αβεβαιότητα κάποιος να εργαστεί περιμένοντας να πάρει ένα καλό φιλοδόρημα. Σίγουρα περιμένεις καλές συνθήκες. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν έχει καμία σχέση. Ή τέλος πάντων δεν μπορεί να προσεγγίσει τα δεδομένα του κάποτε. Και ενώ τα κέρδη των ανθρώπων του τουρισμού αυξάνονται, θα έπρεπε αναλογικά να αυξάνονται και τα μεροκάματα. Γι' αυτό δεν πάνε τα παιδιά εύκολα. Γιατί παλιά Μόλις τελείωναν οι εξετάσεις, έβλεπες καραβιές. Καραβιές για Κυκλάδες, γινότανε πανικός στον Πειραιά. Έτσι, με τις βαλίτσες όλα τα παιδιά να πάνε σεζόν, ένα τρίμηνο να βγάλουν όλη τη χρονιά. Έτσι, τώρα δεν υπάρχει αυτό. Άλλο να πας να πάρεις ένα καλό ποσό να σε κρατήσει το χειμώνα, και άλλο να πας να πάρεις 1.000 ευρώ. Έτσι, 1.000 ευρώ θα τα βρεις και στην πρωτεύουσα. Δεν χρειάζεται να μεταναστεύσεις. Έτσι. Λοιπόν, άλλο θέμα τώρα που έχει προκύψει. Ένα πάρκινγκ. Καλά ότι έχει γίνει κακός χαμός για να βρεις πάρκινγκ και τα λοιπά. Πρέπει να κάνεις τάμα, ας πούμε. Δηλαδή να κάνεις το σταυρό σου δύο-τρεις γύρες και να πεις άντε σήμερα και τα λοιπά. Ή να είσαι τέλος πάντων φαρδός για να το βρεις.
2: Τυχερός.
0: Ναι, τυχερός, ναι. Ναι. Φαρδός. Επίσης, οι τιμές για να αγοράσεις ένα πάρκινγκ έχουν φτάσει μέχρι σαν να αγοράσεις ένα διαμέρισμα.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, πάρκινγκ που κάνουν 100 χιλιάρικα.
2: 100 χιλιάρικα. Το χρόνο ή γενικώς?
0: Όχι, 100 χιλιάρικα να αγοράσεις ένα πάρκινγκ. Μάλιστα. Κάνει 100 χιλιάρικα. Που παλιά με 100 χιλιάρικα έπαιρνες ένα σπίτι, ρε φίλε. Έπαιρνες ένα διαράκι, το έπαιρνες. Μια καρσονιέρα την έπαιρνες.
2: Τώρα το δώμα.
0: Τώρα ναι, άστο. Για να πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τις τιμές των πάρκινγκ που έχουν εκτοξευθεί.
6: Πόγιο πάρκινγκ 30 τετραγωνικά στο σύνολο, 3.000 το τετραγωνικό, 90.000. Όσο η τιμή περίπου μιας καρσονιέρας.
7: Όσο πουλιέται ένα σπίτι, πουλιέται και το πάρκινγκ.
6: Η αναζήτηση πάρκινγκ πλέον αποτελεί. Είναι κάτι hot στην αγορά.
8: Η τιμή για πώληση είναι περίπου 15.000 με 25.000. Η τιμή ενός πάρκινγκ διαμορφώνεται με βάση καταρχάς τι ράμπα έχουμε. Την κλίση της ράμπας, να έχουμε μια στρωτή ράμπα όπως είναι αυτή που είναι μια ευθεία.
9: Είναι η τιμή εδώ.
8: Βέβαια, εννοείται, γιατί δεν έχουμε καθόλου στροφή.
10: Θα ξεπεράσει τα 30.000 από ό,τι μαθαίνω. Και να πάρεις δηλαδή 3 τετραγωνικά, 2 επί 3 ή 6 τετραγωνικά.
6: Περιοχή Κολωνάκη. Η πιο φτηνή θέση στάθμευσης ξεκινάει από τις 100.000, έτσι.
11: Υπάρχουν πάρκινγκ στεγασμένα, μικρά, τα οποία έχουν γύρω σε 120.000, 110, ανάλογα που θα τους βρεις και τι παζάρι θα κάνεις.
12: Δεν το ψάχνω γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι σαν ενίκιο σπιτιού.
13: Σε πόσο γύρω πιστεύετε θα δώσετε αυτήν εδώ τη θέση?
14: Το απόγευμα σήμερα και όλες πολύ εύκολα.
15: Λίγες οι πολυκατοικίες που έχουν κλειστά πάρκινγκ με παραπάνω θέσεις από τα διαμερίσματα για να νοικιάσουν.
0: Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, τώρα ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στο θέμα της εργασίας για σεζόν. Έρη λέει, ήμουνα 4 χρόνια σεζόν, από το 21 μέχρι το 24. Όταν δουλεύεις 100 ώρες υπερορία το μήνα το λιγότερο, χωρίς έξτρα πληρωμή, πιστέψτε με, λέει, πραγματικά είναι σαν να είσαι δούλος. Έχεις πάει σεζόν ποτέ να δουλέψεις?
2: Όχι.
0: Α, δεν έχεις εικόνα?
2: Όχι, δεν έχω εικόνα, αλλά ναι, έχω φίλους, ας πούμε, που το κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Παλιά ή τώρα?
2: Παλιά. Αλλά είναι αυτό που είπες, ότι σταματήσαν να πηγαίνουν, γιατί ότι άλλες φορές παλιά παρήχανε τροφή στέγη,
0: ναι,
2: έτσι, και όλα αυτά τα συναβεί. Ναι. Μέχρι και μετακίνηση μερικές φορές, αν ήταν λίγο μακριά ή οτιδήποτε. Τώρα πια αυτά, παιδιά, είναι λάστιγη η κατάσταση.
0: Ναι.
2: Δεν αξίζει. Δηλαδή είναι άλλος, ας πούμε, που πολλοί φίλοι που πηγαίνανε σεζόν σκέφτονται αν τα καταφέρουν, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι λίγο δύσκολο, γιατί θέλει και να έχεις και μια κάποια εξειδίκευση, πηγαίνουν σε κουρασγερόπλια να δουλέψουν.
0: Α, οπότε είναι πολύ καλύτερα εκεί τα πράγματα.
2: Έτσι λένε, τώρα χωρίς να
0: ξέρω κάποιος φίλος. Ναι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική. Στείλτε μας τα μηνύματα radio@parapolitika.gr. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα στο 211-1080-880, εκεί που είναι η Σταυρούλα Γιαννούτσου, το σταυρουλάκι μας που απαντάει στο τηλέφωνο. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, ήταν Σαββατοκύριακο συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και φυσικά χθες και η Μαρία Καριστιανού προχώρησε σε συλλογή υπογραφών. Σήμερα καταθέτουν και στον Άριο Πάγο τη σχετική διαδικασία για την νομοποίηση του κόμματός της, το οποίο επίσημα θα ανακοινωθεί στις 21 του Μάη. Ο Πρωθυπουργός τώρα στο συνέδριο αναφέρθηκε φυσικά στην ακρίβεια, είπε ότι υπάρχει μια συμπόνια, ρε παιδί μου, υπάρχει μια συμπόνια στο κομμάτι της ακρίβειας, ότι υπάρχει μια κατανόηση και ότι όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα βρουν το δρόμο τους. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι την ίδια ώρα οι τιμές δεν πέφτουν. Δηλαδή, με ευχολόγια και με παραδοχές δεν πέφτουν οι τιμές, και μάλιστα δεν πέφτουν ακόμα και στις λαϊκές αγορές που παραδοσιακά είναι το καταφύγιο των καταναλωτών, δεν πέφτουν οι τιμές ακόμα και μέχρι το μεσημέρι. Είναι χαρακτηριστικό, δεν να σας πω, ότι εδώ στην Γαλιθέα, ας πούμε, στις 8 η ώρα το πρωί δεν υπάρχει κανένας από πελάτης. Δεν υπάρχει πελάτη τίποτα. Το μεσημέρι γίνεται ο χαμός. Και παλιά οι λαϊκές 2 η ώρα είχαν μαζέψει. Τώρα βλέπεις με λαϊκές να κρατάνε μέχρι τις 3 ώρα το μεσημέρι, γιατί 2 με 3 σκάνε περισσότεροι καταναλωτές. Εκεί σου λέει που θα πέσουν οι τιμές. Και 8 η ώρα το πρωί που πάντα είχε κόσμο, ρε παιδί μου, βγαίναν ηλικιωμένοι να ψωνίσουν, δεν υπάρχει κανένας. Δεν είναι κανένας στους πάγκους. Είναι μόνο οι άνθρωποι της λαϊκής, οι οποίοι στείνουν και τα λοιπά και περιμένουν τον κόσμο. Αυτό λένε λοιπόν, ότι δεν πέφτουν οι τιμές ακόμα και μέχρι το μεσημέρι, οι τιμές παραμένουν ψηλά. Όχι ψηλά για τις λαϊκές, ψηλά για την τσέπη του καταναλωτή. Διότι ο άλλος όταν δεν έχει, ακόμα και όταν ρίξει την τιμή και ο άλλος δεν έχει να το πάρει. Εντάξει.
1: Οι τιμές δεν πέσονται, ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει. Ούτε και αγρότες φταίνε.
2: Το πρωί ήταν 3,5 ευρώ.
3: Τώρα?
2: Τώρα τα έχουμε 3.
4: Είναι για δωράκι το λίγο.
3: Όχι, για μένα είναι.
4: 4,20 ευρώ. Τα καρπούζια παίζουν από 1,30 έως 1,70. Τα πεπόνια αναλόγως στο πεπόνι.
5: Ο μισθός είναι μικρός και κοιτάζουμε να παίρνουμε όσο πιο οικονομικά.
6: 2,80. Πολύ καλά.
3: 1/4.
6: 1/4.
7: Μπορεί να πάρω και κομμάτια, 2-3 κομμάτια ανάλογα.
8: Σε τι είναι ακριβά, εμείς δεν έχουμε φάρμακα, δεν έχουμε τίποτα, δεν πληρώνουμε.
9: 2 ευρώ το κομμάτι.
8: Και πόσο ζυγίζει?
9: 700 γραμμάρια περίπου.
8: Ούτε πέρυσι φάγαμε φρούτα. Δεν θα φάμε και φέτος. Λέτε που δεν βγαίνω.
10: Δεν είναι κάτι το γαλασμένο. Είναι από το και χτυπημένο από το γαλαζάκι.
11: Τώρα το Μάιο τελειώνουν τα λεμόνια τα ελληνικά, είναι τα τελευταία. Τιμή στο χωριό είναι πάνω από 1 ευρώ. Αργότερα θα έχουν λίγο παραπάνω, γιατί τα ξένα θα είναι πιο ακριβά από ό,τι είναι τα υλικά τα δικά μας.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Να στείλουμε την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Ιωάννη από τα Τρόλεϊ, γραμμή 4, Άνω Κυψέλη, Άγιος Αρτέμιος, Άγιος Ιωάννης, Δάφνη. Να είσαι καλά, Ιωάννη μου. Καλημέρα και στο Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου της ΕΘΕΛ. Να είστε καλά, να έχετε καλές διαδρομές, καλά δρομολόγια. Με υγεία, με αγάπη και καμιά και καλή υπέροχη γλυκιά Δευτερούλα, παιδιά.

0: it's tough to tough. Get going, going, going, going.
1: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την ακρίβεια δεν είναι μόνο οι τιμές των προϊόντων, είναι και όλα αυτά που συμβαίνουν με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Έχουμε καταγραφές ότι ήδη πάρα πολλά προϊόντα, αεροπορικά, εισιτήρια κτλ. Έχουν αρχίσει και αυξάνονται. Αυξάνονται επικίνδυνα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και με ό,τι συμβαίνει στα καύσιμα. Και αυτό έχει επίπτωση. Έχει επίπτωση στους φοιτητές μας, παραδείγματος χάρη, στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που έρχονται και περιμένουν πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι να έρθουν στην πατρίδα. Στα παιδιά που σπουδάζουν έξω, στο εξωτερικό, και παλαιότερα υπήρχε αυτή η δυνατότητα να έρχονται πιο συχνά. Είναι μεγάλος βραχνάς για τους γονείς το εισιτήριο. Έτσι, διότι αν είχες, ας πούμε, θεωρητικά στο μυαλό σου ότι τρεις φορές το χρόνο, τέσσερις, θα πρέπει να γίνει αυτό το ταξίδι, πήγαινε, έλα σε κάποιες χώρες της Ευρώπης ή ακόμα και της Αμερικής, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που σπουδάζουν στην Αμερική, ή υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι ζουν εκτός Ελλάδας και άρα τα τελευταία χρόνια μπορούσαν με κάποια low cost εταιρεία να έρθουν στην Ελλάδα απλά χωρίς πολλές αποσκευές. Τώρα αυτό έχει αλλάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση οικονομικά, οπότε είναι πολύ μεγάλος βραχνάς, αρχίζει λοιπόν και πιέζει η κατάσταση σχετικά με τα αεροπορικά εισιτήρια. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
2: Σπουδάζω στο Λονδίνο. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό επηρεάζει πολύ τους ανθρώπους σαν εμένα που ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να επισκέπτονται την οικογένειά τους. Οπότε συμβιβαζόμαστε και αυτό μας στεναχωρεί.
3: Είμαι στη Λοζάνη και δεν έχει κάποιο αεροδρόμιο. Σε πόλεις οι οποίες δεν συνδέονται με αεροδρόμιο, οπότε έχεις και τα μεταφορικά του τρένου. Είναι ένα κόστος παραπάνω.
4: Δεν υπάρχει σύνδεση Ισπανία με Ελλάδα με low cost εταιρείες. Τώρα το Πάσχα προτίμησα να μην κάνω Πάσχα στην Ελλάδα με την οικογένειά μου, καθώς τα εισιτήρια ήταν πολύ ακριβά και σκεφτείτε ότι η τιμή τους είναι κοντά σε ένα ενίκιο εδώ στην Ισπανία.
5: Η αλήθεια είναι ότι με αγχώνει αυτό το ενδεχόμενο, καθώς θα ήθελα να βλέπω τους φίλους μου και την οικογένειά μου έστω ανά κάποια διαστήματα μέσα στη χρονιά. Σπουδάζω αρχιτεκτονική τοπίου στο TU Delft στην Ολλανδία. Είναι πάρα πολύ ανεβασμένα τα εισιτήρια, με αποτέλεσμα να με αποθαρρύνουν από το να επιλέξω να έλθω στην Ελλάδα έστω και για 4 μέρες.
1: Άλλο ένας βραχνάς λοιπόν για τους γονείς που σπουδάζουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό με τα ακριβά εισιτήρια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και για τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και περιμένουν πώς και πώς να πάρουν την άδειά τους και να έρθουν στην Ελλάδα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με αυτό το θέμα, διότι δεν βλέπουμε φως.
6: Stigma Radio. Call Gary into my office. There is a situation here.
7: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: υπομονής Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγκο στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο, σκητάλη έχει πάρει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα, Χριστίνα μου. Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 με τη Σταυρούλα να περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1080-880 και εγώ να περιμένω τα δικά σας email στο radio@parapolitica.gr. Ο καιρός είναι πολύ καλός, ήδη το θερμόμετρο εδώ στην Αθήνα δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, δείχνει 15. Σχετικά ανεβασμένη θερμοκρασία σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα, μόνο στην Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία βλέπω αυτή τη στιγμή έτσι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά ο καιρός θα είναι αίθριος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και φυσικά ανεβασμένες θερμοκρασίες και στα νότια. Στην όμορφη Κρήτη μας, 19 βαθμοί Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, 18 στη Ρόδο και στα Ιόνια νησιά εκεί, από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου και εκεί. Λοιπόν, ανεβασμένη διάθεση, ανεβασμένη θερμοκρασία και μια κίνηση η οποία είναι σε σχεδόν τίποτα αυτή την ώρα. Το ρολόι δείχνει 6 και 6 πρώτα λεπτά. Δεν υπάρχει κίνηση, ελεύθερη δρόμη, παιδιά, ακόμα και το ποτάμι είναι καθαρό. Έτσι, είναι πολύ καλή είδηση αυτή για πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους. Ο φίλος μας ο Στέφανος έχει στείλει το μήνυμά του σχετικά με το θέμα που συζητάγαμε πριν για τη Eurovision. Όταν λαμβάνεις μέρος, λέει, ως κράτος σε έναν μουσικό διαγωνισμό μερικές μέρες πριν τη 19η Μαΐου, την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, τουλάχιστον για μας τους πόντιους, έχοντας ως συνδιαγωνιζόμενο ένα κράτος apartheid που κατηγορείται στο σύνολό του για γενοκτονία του λαού που επικεί και έχοντας στο παρελθόν σου μια Μαρίζα Κόχ που έχει τραγουδήσει το Παναγιά μου για μια ελληνική τραγωδία γενοκτονία και εσύ με όλα τα παραπάνω πας με ένα φέτο εν καιρό γεωπολιτικών αστάθειών, τότε είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν είναι μονάχα ο στραβός γυάλος το πρόβλημα. Λέει ο φίλος μας ο Στέφανος, ο οποίος στέλνει τα φιλιά του, την αγάπη του από το Λούτσεραθ. Κοίταξε Στέφανε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ότι όντως δεν είναι μόνο θέμα, έτσι, ένα πανηγυράκι που όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, το οποίο βέβαια χτύπησε 84%, έτσι. Μιλάμε ότι είναι ρεκόρ 15 ετίας για τη δημόσια τηλεόραση, που σημαίνει ότι έχει απήχηση, ξεκάθαρα. Τώρα αν κάποιος σε κάποιους δεν αρέσει και τα λοιπά, αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι μπορεί να μην αρέσει σε αρκετούς, αλλά στην πλειοψηφία ο κόσμος ακόμα το παρακολουθεί, το βλέπει, παρότι μπορεί να μην είναι τόσο Eurofan, ας πούμε, αλλά το βλέπει. Αυτό κάτι δείχνει. Από την άλλη βέβαια ότι παίζονται διάφορα παιχνίδια, το είχαμε δει και στο παρελθόν, θυμάστε τι γίνονται διάφορες εκεί τις διεργασίες με τις βόρειες χώρες, σκανδιναβικές χώρες, η μία στηρίζει την άλλη, όπως και εμείς έχουμε την Κύπρο, με την οποία έτσι συνήθως ανταλλάσσουμε και τα δωδεκάρια και καλά κάνουμε δηλαδή. Τώρα όσον αφορά τα γεωπολιτικά που αναφέρεις, εδώ φίλε μου αγαπημένε, όλοι λένε πόσες χώρες έχουν αποχωρήσει από τον διαγωνισμό διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Και την ίδια ώρα έτσι βλέπεις ότι το Ισραήλ είναι πολύ ψηλά στις βαθμολογίες, δεύτερη θέση στις επιτροπές, δεύτερη θέση και στο κοινό. Άρα λοιπόν ξεκάθαρα παίζονται και τέτοια παιχνίδια, συμμαχίες και συνθήκες. Η Βουλγαρία ας πούμε λέγεται ότι επειδή μπήκε στο ευρώ και τα λοιπά, στην Νομισματική Ένωση, έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Τώρα εντάξει, αυτά είναι υψηλές αναλύσεις. Εμείς παρακολουθούμε και βλέπουμε τι συνέβη. Εγώ σας είπα, μια χαρά ήταν η συμμετοχή του Ακύλα, ένα παιδί με χαμόγελο και τα λοιπά. Το ότι δεν είχε ας πούμε αναφορά σε κάποιο ιστορικό γεγονός, όπως παραδείγματος χάρη ήταν η Κλαβδία πέρσι. Άλλο πράγμα αυτό, άλλη εμφάνιση. Στους περισσότερους αρέσουν οι ελληνικές συμμετοχές με τα ελληνικά τραγούδια, με τον ελληνικό στίχο κτλ. Πόσες φορές όμως έχει τύχει να πάει ένα ελληνικό τραγούδι και να μην έχει πάει και τόσο καλά? Εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση πολλές φορές αυτοί που γνωρίζουν καλά το διαγωνισμό πηγαίνουν και με το ρεύμα της εποχής. Το Μπαγκαράγκα ας πούμε τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση της Βουλγαρίας είναι ένα τραγούδι το οποίο άρεσε πάρα πολύ στη νεολαία, δηλαδή στους πιτσιρικάδες, στους έφηβους, σε αυτούς που δημιουργούν τη μόδα. Κακά τα ψέματα, τη μόδα δεν τη δημιουργούν οι άνθρωποι που είναι 40, 50 και 60 χρονών, τη μόδα τη δημιουργεί η νεολαία. Εκάστοτε νεολαία, εκάστοτε εποχή κτλ. Τότε με την Παπαρίζου ήταν η εποχή αυτή που η Έλενα Παπαρίζου είχε όλο το πακέτο.
σε σκηνική παρουσία, σε τραγούδι, με ελληνικό στίχο, με τη λύρα όμως, έτσι και με ξένο στίχο, αλλά και με τη λύρα, πολύ σημαντικό. Με όλες αυτές, ας πούμε, τις συνθήκες που διαμόρφωσαν και έφεραν την πρωτιά στη χώρα. Τώρα, σε άλλες χώρες βλέπεις ότι υπάρχει, παραδείγματος χάρη, η Κύπρος δεν πήγε με την κυπριακή διάλεκτο. Πήγε με την κυπριακή διάλεκτο και 19η θέση. Είναι διάφορα παιχνίδια παίζονται. Και εκεί που πας, ας πούμε, να το πας προς το παραδοσιακό, σου σκάει μύτη, ας πούμε, κάτι τελείως εκτός κατάστασης, όπως τώρα η Βουλγαρία. Δεν ήταν στα φαβορί. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση. Και ότι όλες αυτές τα προγνωστικά και όλα αυτά που λέγανε ότι είμαστε ψηλά και στην τριάδα κτλ., όλα αυτά πήγανε κουβά. Λοιπόν, για να πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα. Καθώς ξημερώνει 18η Μαΐου και φυσικά να πούμε τα συγχαρητήριά μας στους αεκτζίδες που γιόρτασαν χθες με τη μεγάλη φιέστα εκεί στη Φιλαδέλφεια τη μεγάλη τους νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εφημερίδα απογευματινή, Ευημερία Ασφάλεια Αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Παναθηναϊκός έσωσε την παρτίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβαλε στα προκριματικά του Champions League. Δάκτυλος Τσίπρας στον προαναγγελθέν λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτήματα για τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης στην Κουμουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο, εχμές Κασελάκη. Ραγδαίες ανακατατάξεις με τη διάλυση της Νέας Αριστεράς και τη δημιουργία κομμάτων από Καριστιανού και Σαμαρά. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων. Το όφελος αγγίζει το 30% φέτος. Οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες και επιδευματίες. Συναγερμός για έμπολα, πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό και Ουγκάντα. Εφημερίδα Τα Νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Τι φέρει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. Ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. 5 χρόνια από την εφαρμογή του νόμου, στην επιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ. Στη 10η θέση ο Ακυλάς. Ημερολόγιο εξουθένωσης μέσω του TikTok από γιατρούς. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, Ευημερία Ασφάλεια Νέο Κράτος, Γαλάζια Αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 30. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ. Στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Σε ρυθμούς Μπαγκαράγκα χόρεψε η Eurovision, ο θρίαμβος της Δάρα και η 10η θέση για τον Ακύλα. Το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα για τις θέσεις στάθμευσης, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενοικίαση ή αγορά. Αύξηση κρατήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες για το καλοκαίρι. Η εφημερίδα των συντακτών σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσία στο κυβερνητικό κόμμα. Πια η σανίδα σωτηρία στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Κοινωνική αντιπαροχή χωρίς πλαφόν στο ενίκιο οι κατοικίες. ΑΕΗ, κρίση στο Πάντιο, το πρώτο μεταπτυχιακό με δίδακτρα από κοινού με το Κολούμπια, προκαλεί αντιδράσεις. Και Super League, μια γιορτή όπως τις άρμοζε, με βεγγαλικά, drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο, εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα του τίτλου. Η εφημερίδα Δημοκρατία.
Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόνων στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβαση σε ελληνικά νησιά. Πρόκειται για διακλαδική ή διακρατική άσκηση και ενώ προωθεί για ψήφιση νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί το μισό Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί αδρανής, σαν να μην την ενδιαφέρουν όσα σχεδιάζει η Τουρκία εις

πλατφόρμας με τις θέσεις του, κριτική και από τον Βασίλη Κικίλια. Εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά, καμία αναφορά για σκάνδαλα, γαλάζια πατρίδα και ουκρανικό ντρόν. Τα βλέπει όλα καλά και ζει σε άλλη χώρα. Ραδιόφωνα, η κυβέρνηση οδηγεί δεκάδες σταθμούς σε λουκέτο. Μεταναστευτικό, κοινό μέτωπο Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται οι ειδήσεις όπως παρουσιάζονται στον ελληνικό τύπο. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Ξύπνα!
1: Τι?
0: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ελπίζω να είστε καλά, να σας βρίσκει και όμορφα αυτό το ξημέρωμα. Ξημέρωσε. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα δει στις 8:32 πρώτα λεπτά. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Είναι η Διεθνής ημέρα των μουσείων. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Και σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Ιδέα. Φαϊνή, δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Μάλιστα. Εφράσιος. Γεια σας κύριε Εφράση, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας σε όσους γιορτάζουν, σε όσους γιορτάζουν τη γιορτή τους, τα γενέθλιά τους, κάποια μεγάλη σημαντική επέτειο. Να είστε γιαροί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Και όποιος σας τη χαλάει τη διάθεση, απλά μην δίνετε σημασία. Αστρολογικά λέει δεν είναι καλές μέρες. Λες πάλι. Μονίμως. Ανεξαρτήτως οδείου. Ναι. Ναι, λέει δεν είναι, λέει, οι μέρες είναι λίγο κάπως περίεργες. Υπάρχει, λέει, ένας εκνευρισμός ο οποίος διαχέεται, λέει, έτσι υπάρχει ένας εκνευρισμός ο οποίος αποτυπώνεται έτσι με διάφορους τρόπους. Οπότε, παιδιά, ό,τι και να σας λένε, από το ένα να μπαίνει και από το άλλο να βγαίνει και να κάνετε έτσι τον Κινέζο και τα λοιπά. Νιχάου. Έτσι λένε οι Κινέζοι το γεια σου. Νιχάου. Λοιπόν, εκεί τώρα στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται? Οι υπάλληλοι της καθαριότητας στη Θεσσαλονίκη τραβάνε τα μαλλιά τους οι άνθρωποι εκεί, οι άνθρωποι της καθαριότητας, τους οποίους πολύ αγαπούμε, πολύ εκτιμούμε, διότι χωρίς τους ανθρώπους αυτούς πραγματικά θα είχαμε πρόβλημα, και που πρέπει να σεβόμαστε και τη δουλειά τους και το πόσο δύσκολα και κάτω από πόσο δύσκολες συνθήκες φροντίζουν ώστε να υπάρχει, να διατηρείται η δημόσια υγεία. Ξεπερνούν, λέει, κάθε φαντασία όσα αφήνουν δίπλα στους κάδους εκεί κάποιοι κάτοικοι εκεί στη Θεσσαλονίκη, με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα πραγματικά να μην πιστεύουν στα μάτια τους με αυτά που βλέπουν. Ξέραμε για καναπέδες σαλονιών, ξέραμε για στρώματα, για ηλεκτρικές συσκευές παλιές κτλ, για λεκάνες τουαλέτας, έτσι. Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που κανένας πραγματικά δεν περίμενε ότι θα βρεθούν σε κάδους εκεί, στη Θεσσαλονίκη. Παραδείγματος χάρη, βρέθηκε σπασμένο φέρετρο. Κοιτάει η Χριστίνα τρελάθηκε. Κι όμως, παιδιά, ναι, οι υπάλληλοι εκεί της καθαριότητας στη Θεσσαλονίκη καταγγέλνουν ότι βρήκανε παρατημένο σε ένα δρόμο εκεί ένα σπασμένο φέρετρο. Μακριά Παναγία μου από εδώ. Να το μαζέψουν οι πάλι εκεί τις καθαριότητες, προσπάθησαν και τα λοιπά. Επίσης βρέθηκε μια βάρκα. Και βάρκα και φέρετρο. Θα την κάνω. Ναι, ναι. Για άλλες πολιτείες είναι και τα δύο. Πάνω στο πεζοδρόμιο βάρκα τώρα, αλήθεια. Άλλο αξιοπερίεργο. Αντιδραστήριο αιματολογικών τεστ. Από κάποιο μικροβιολογικό προφανώς εργαστήριο που αποφάσισε ότι δεν το χρειαζότανε και σου λέει δεν το πετάμε στα σκουπίδια. Λιγμένα αναλώσιμα. Από μινάρια από COVID. Κατάλαβες? Ναι. Μέχρι και στέφανα γάμου.
1: Όλα
0: χρήματα. Παντρεύεσαι, πεθαίνεις, ψαρεύεις. Αυτός ο γάμος πάντως με τα Στέφανα δεν πρέπει να πήγε, δεν πήγε καλά αυτός. Στο Δήμο Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν, λέει, 12.500 τόνοι ογκωδών, συσκευών κτλ. Από όλες τις γειτονιές, ενώ τους πρώτους 4,5 μήνες του έτους η συγκομιδή ανέρχεται στους 5.000 τόνους. Με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Ζαχαριάδη, να εκτιμά πως αν συνεχιστεί η ροή με τον ίδιο ρυθμό, ενδεχομένως να ξεπεραστεί και το ποσοστό σκουπιδιών που είχε συγκεντρωθεί, λέει, τον προηγούμενο χρόνο. Τώρα, εδώ είναι πολύ δύσκολο να δεις όλους αυτούς τους παράβατες, διότι μιλάμε για παράβαση, έτσι. Δεν πετάμε τώρα στους κάδους τα φέρετα, τις λεκάνες και τα τέτοια τώρα. You know you're right. Και καλά να αναστήθηκε, πες.
1: Δύσκολο.
0: Δεν το βλέπει. Αλλά εντάξει. Τα Στέφανα τα καταλαβαίνω. Εντάξει. Είναι λίγο χωρισμός περίεργος. Λες, άει στα κομμάτια, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Πά στον επόμενο. Γάμο εννοώ. Αλλά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να βρεις όλους αυτούς που πετάνε έτσι αυτά τα άχρηστα αντικείμενα. Μέσα στη νύχτα τα πετάνε. Φαντάζεσαι να δεις κάποιον μέσα στη νύχτα να πετάει ένα φέρετο σε σκουπίδια. Άντε γεια. Αντίο ζωή. Για να μπορέσει όμως τώρα να επιβληθεί πρόστιμο, όπως καταλαβαίνετε, ο δημότης πρέπει να πιαστεί από το φόρο. Δηλαδή τον δεις τον άλλον ξαφνικά με τη χέστρα, ας πούμε, να πηγαίνει βόλτα. Αλλά δύσκολα τα πράγματα. Αλλά τώρα εδώ που τα λέμε, εμείς γελάμε, αλλά οι άνθρωποι αυτοί περνάνε δύσκολα. Τώρα άντε να πας εκεί, ξέρω εγώ, να πας για αυτή τη δύσκολη δουλειά, γιατί πολύ δύσκολη δουλειά και πολύ χρήσιμη, πολύ πιο χρήσιμη. Το είδαμε και στα χρόνια του COVID, πόσο χρήσιμη ήταν η δουλειά των ανθρώπων στην καθαριότητα. Να πας εκεί τώρα για δουλειά και να δεις όλα αυτά, ας πούμε, καναπέδες, σαλόνια, λεκάνες, νηπτήρες και όλα τα σχετικά. Θέλω να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Αντώνη από το Αίγιο. Γεια σου Αντώνη μου, που έχεις και το όνομα του γιού μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να έχεις υγεία, να έχεις χαρά, ευτυχία και όλα να πηγαίνουν καλά. Πηγαίνει για δουλειά ο φίλος μας ο Αντώνης. Άντε Αντώνη μου, άλλο ένα μεροκάματο, άλλη μια φορά που γεννηθήκαμε φτωχοί. Κάνε κουράγιο Αντώνη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο το Μιχάλη. Να είσαι καλά Μιχάλη μου. Το λαμβάνω υπόψη το μήνυμά σου.

0: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα επικοινωνήσουμε με την κυρία Τόνια Αράχοβα, την υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ. Θα μιλήσουμε για τον κοινωνικό τουρισμό και επειδή έχουν βγει κάποια προσωρινά αποτελέσματα και είναι πολλά τα ερωτήματά σας σχετικά με τον κοινωνικό τουρισμό. Όποιος θέλει να στείλει το μήνυμά του, radio@papakiparapolitika.gr, για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τον κοινωνικό τουρισμό, να κάνουμε ερωτήσεις στην κυρία Αράχοβα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, ξέρω ότι έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, γι' αυτό και συχνά πυκνά φιλοξενούμε την κυρία Αράχοβα στην εκπομπή μας, η οποία με πολύ καλή διάθεση έχει τη διάθεση να μας απαντήσει σε όλα μας τα ερωτήματα. Έχουμε λοιπόν την κυρία Αράχοβα. Καλημέρα σας κυρία Αράχοβα, τι κάνετε? Μας ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως σας ακούω. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλές απορίες, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα καταρχάς για το πόσες αιτήσεις έχετε λάβει και σε ποια φάση βρισκόμαστε της διαδικασίας, διότι είναι πάρα πολλές ερωτήσεις του κόσμου. Νομίζω αν είμαι σωστή, έχουν βγει κάποια προσωρινά.
2: Stigma Radio. Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα Radio. Ιστοσελίδα στην οποία με το που πληκτρολογεί στο site της ΔΥΠΑ σου βγάζει τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού. Και μάλιστα είναι σε διαφορετικά αρχεία, ανάλογα με αυτούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί και αυτούς που έχουν απορριφθεί. Τώρα, αυτό τελείωσε επομένως την Παρασκευή που ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Αποφασίσαμε, εν αντιθέσει με πέρσι που είχε δοθεί μόνο μία ημέρα για ενστάσεις, φέτος, λόγω του υπερβολικού, του τεράστιου αριθμού των αιτήσεων, να δώσουμε τρεις ημέρες για την υποβολή των ενστάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, οι ενστάσεις ξεκίνησαν το Σάββατο και πρόκειται να ολοκληρωθούν σήμερα, είναι μέχρι τις 23:59 σήμερα Δευτέρα. Και μπορώ επίσης να σας δώσω στοιχεία για τον αριθμό των ενστάσεων.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα το Σάββατο υπεδίθησαν 5.809 ενστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Την Κυριακή εχθές 4.234. Και βεβαίως στο τέλος της σημερινής ημέρας θα έχουμε και τον συνολικό αριθμό των ενστάσεων. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 10.043 ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται εντελώς απρόσκοπτα, δηλαδή είναι εντελώς ομαλή και χωρίς κανένα πρόβλημα η υποβολή των ενστάσεων.
0: Ναι.
1: Αφού ολοκληρωθεί και σήμερα η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων, θα ξεκινήσουμε την αξιολόγησή τους.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα μου στέλνει η ακροάτρια μήνυμα ότι πέρσι είχε υποβάλει, λέει, η ένσταση.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δυστυχώς δεν απάντησε κανείς και δεν είχε κάποια έτσι ενημέρωση σχετικά με το θέμα αυτό. Είχε να κάνει με τα εισοδηματικά κριτήρια, από ό,τι μου λέει, τα οποία τα πληρούσε, αλλά δυστυχώς την απέρριψε το σύστημα. Τώρα, αυτές τις ενστάσεις, οι 10.000 που μου είπατε, θα εξεταστούν από κάποιους από εκεί, από τη ΔΥΠΑ?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα δίκτυο 250 αξιολογητών και όλες οι ενστάσεις αξιολογούνται. Όλες οι ενστάσεις αξιολογούνται.
0: Ωραία.
1: Ξέρετε, κυρία Πανάγου, γίνεται μια συγκεκριμένη διασταύρωση στοιχείων με βάση τη διαλειτουργικότητα από τρεις οργανισμούς. Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για συμμετοχή και μοριοδότηση, είναι από την ΑΔΕ. Όσον αφορά την ασφαλιστική ιστορία του κάθε ωφελούμενου, είναι από τον ΕΦΚΑ. Και όσον αφορά τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης, τα παίρνουμε από το ΙΔΙΚΑ και από το Μητρό των Πολιτών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα άλλο μήνυμα. Μου λένε λοιπόν ότι κάποιοι πήραν, ας πούμε, την Παρασκευή που μπορέσαν να μπουν και είδαν, ας πούμε, ότι προσωρινά είναι επιτυχημένοι, ας το πούμε. Δηλαδή, δικαιούνται, ας πούμε, τα vouchers.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει?
1: Εφόσον είναι στον κατάλογο των επιλεγέντων και δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, δεν βλέπω κανένα λογικό ρόλο γιατί να αλλάξει.
0: Ωραία. Άλλο μήνυμα. Έχει να κάνει με τα μόρια. Κάποιοι μου λένε ότι από πόσα μόρια και πάνω θα πάρει κάποιος την επιταγή.
1: Κοιτάξτε, αυτό διαμορφώνεται από τη σειρά που θα είναι οι επιλεγέντες, δεδομένου ότι υπάρχουν 300.000 επιταγές.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, να σας πω ότι έχουμε κάνει μια προσπάθεια και περιμένουμε συγκεκριμένη απόφαση από το Υπουργείο, προκειμένου να έχουμε και μια αύξηση 10% των επιταγών φέτος, δηλαδή να φτάσουμε περίπου στις 333.000 επιταγές, λόγω του υπερβολικού αριθμού των αιτήσεων και του εξαιρετικά αυξημένου ενδιαφέροντος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι. Οπότε με βάση την συγκεκριμένη σειρά που θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιλεγεί, εκεί θα διαμορφωθεί και η λίστα.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε και περισσότερους δικαιούχους. Τώρα ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει πάρει 50 μόρια, ας πούμε, και υπάρχει και κάποιος, υπάρχει μια οικογένεια τέλος πάντων που έχει πάρει τα 50 μόρια που απαιτούνται, υπάρχει όμως και κάποια άλλη οικογένεια η οποία είναι μονογονεϊκή. Αυτό θα ληφθεί υπόψη και θα υπάρξει μια προτεραιοποίηση? Γιατί καταλαβαίνω, ότι στους 819.000 που έχουν υποβάλει αιτήσεις, αν αφαιρέσουμε τέλος πάντων όσους έχουν απορριφθεί, μιλάμε για 786.000 όπως μου είπατε.
1: Όχι, 786.000 δεν έχουν απορριφθεί.
0: Όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Είναι οι αιτήσεις αυτές που έχουν γίνει δεκτές. Ναι, ναι, είναι προς επεξεργασία. 32.000.
1: Που έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσματα, μάλλον. Όχι προς επεξεργασία. Αυτή τη στιγμή μάλλον υποβάλλονται οι αιτήσεις και θα είναι προς επεξεργασία οι ενστάσεις.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, τα προσωρινά αποτελέσματα σημαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων. Είμαστε απολύτως σαφείς.
0: Σωστό. Άρα λοιπόν βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε 300.000 vouchers, εισιτήρια, ο αριθμός είναι διπλάσιος, άρα σημαίνει ότι θα υπάρξει κόφτης. Πώς θα γίνει αυτός ο κόφτης τώρα, αν εγώ ας πούμε πληρώ τα κριτήρια και τα πληρείτε και εσείς τα κριτήρια, πώς θα γίνει ο κόφτης τώρα αυτός για να μπορέσουν να βγουν τα στοιχεία? Γιατί βλέπω ότι είναι πολύ τεράστια συμμετοχή, το βλέπω και από τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών. Ρωτούν όλοι για τον κοινωνικό τουρισμό, δείχνει έτσι και το σημείο της κατάστασης στην οποία βρίσκονται και πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι εντάξει είναι ένα πρόγραμμα που συγκεντρώνει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, κοιτάξτε κυρία Πανάγου, όπως όταν είχαμε μία από τις προηγούμενες επικοινωνίες μας, είχα πει το εξής, ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια προτεραιοποίησης και αυτά αφορούν τους ανθρώπους με αναπηρία, αφορούν τις μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή τους μονογονείς, αφορούν τις οικογένειες με μεγάλο αριθμό τέκνων. Επίσης έχουμε για πρώτη φορά, όπως είχαμε πει, τους πολυτεκνούς, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση, όπως επίσης μια προτεραιοποίηση έχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι για πρώτη φορά υποβάλλουν αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε με βάση αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια θα έχουμε κατηγορίες, θα έλεγα, ωφελουμένων, οι οποίοι θα έχουν μια προτεραιότητα ως προς την τελική παροχή του συγκεκριμένου βάουτσερ.
0: Και επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτοί που πήραν πέρσι δεν δικαιούνται φέτος, σωστά?
1: Όχι, και πολύ σωστά το παρατηρείτε. Όχι, είναι ένα 2 χρόνια, οπότε αυτοί είναι μέσα στα κριτήρια που ούτως ή άλλως απορρίπτονται.
0: Πότε θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα, κυρία Ράχοβα?
1: Ναι, αν σκεφτούμε ότι όπως είπαμε σήμερα είναι η τελευταία μέρα υποβολής των ενστάσεων, όπως καταλαβαίνετε θα χρειαστούμε κάποιες μέρες για να αξιολογηθούν οι ενστάσεις, που επαναλαμβάνω δεν θα υπάρξει ένσταση η οποία να μην αξιολογηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να είμαστε απολύτως σαφείς. Χωρίς να μπορώ να πω μια πολύ συγκεκριμένη ημέρα, θα έλεγα όμως μπορούμε να δεσμευτούμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν αναρτηθεί τα οριστικά αποτελέσματα. Και ταυτοχρόνως, μόλις αναρτηθούν, ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος.
0: Ναι, γιατί θα μπορεί να γίνει άμεσα και η χρήση αυτών.
1: Βεβαίως, άμεσα και η χρήση, και να επαναλάβουμε ότι ο ωφελούμενος παίρνει ένα βάουτσερ, μια επιταγή η οποία αντιστοιχεί σε ένα μεμονωμένο αριθμό, και μπορεί μέσα από τη λίστα των παρόχων να επικοινωνήσει με όποιο κατάλημα εκείνος επιθυμεί και στη συνέχεια να προβεί προς την ενόηση προκειμένου να κλείσει τις διακοπές του και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εκείνος επιθυμεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Ράχοβα. Θα σας ενοχλήσουμε και πάλι το τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης.
1: Κυρία Πανάγου, δεν με ενοχλείτε ποτέ. Άλλωστε, να ξέρετε ότι είμαι και εγώ πολύ πρωινός τύπος, οπότε κανένα πρόβλημα. Καλή συνέχεια και καλή ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ό,τι καλύτερο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή το πρόγραμμα, τα ακούσατε κι εσείς, τα νούμερα είναι εκπληκτικά, δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, έτσι τόσο μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Είναι πολύ θετικό ότι λαμβάνουν και πάρα πολλά πλέον καταλήμματα συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, και τα Airbnb έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύς ο κόσμος που έχει κάνει αιτήσεις, είναι σημείο των καιρών, δείχνει πόσο έχουν ανάγκη οι ελληνικές οικογένειες να πάνε διακοπές, ιδιαίτερα όταν τα κόστη έχουν εκτοξευθεί τόσο πολύ, τα ακτοπλοϊκά, τα ξενοδοχεία κτλ. Πραγματικά δίνεται πολύ μεγάλη δυνατότητα για ανθρώπους να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους 5-6 μέρες, να πάνε σε ένα μέρος που επιθυμούν. Και βεβαίως ας ελπίσουμε λοιπόν ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι 433.000, αν υποθέσουμε ότι μπήκε το 10%, είναι αρκετά αυξημένος αριθμός. Μακάρι να μπορούσαν να καλυφθούν όλοι οι πραγματικότητα, έτσι, γιατί όταν βλέπεις ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες αιτήσεις, σχεδόν έτσι. Είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο αιτήσεις. Τώρα, όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν 8.000 αιτήσεις, φανταστείτε πόσα άτομα αντιστοιχεί κάτι τέτοιο, όταν μιλάμε για οικογένειες με παιδιά κτλ. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μπελίντα Καρλάισλ, τα νιάτα μας. Γεια σου, ρε Κρυμπά, καλημέρα. Με τα ωραία τραγούδια που βάζεις. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova 5G Home Internet φέρνει το Nova 5G Home Internet στα σπίτια σας με ταχύτητες έως 300 Mbps, με απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύτερο.

0: Λοιπόν, το νικητήριο τραγούδι, το Μπαγκαράγκα.
1: Οπό, τι επανολευθερία ήταν αυτή. Τι ζήσαμε κι αυτή. Εντάξει, επανολευθερία τώρα, να τα λέμε κι αυτά, είπαμε. Ο Ακύλας έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση. Ωραιότατος ήταν, χαρούμενος ήταν, με το χαμόγελο στα χείλη. Αλλά εγώ τάχω, σας είπα, με τις εταιρείες αυτές τώρα που λέγανε ότι είμαστε πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τα λοιπά, και ότι θα έχουμε μεγάλες πιθανότητες να φιλοξενήσουμε την Eurovision στη χώρα μας. Και έρχεται τώρα η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα και καθυλώνει το κοινό, καθυλώνει τις επιτροπές. Και για πρώτη φορά η χώρα στέφεται μεγάλη νικητρία της Eurovision. Έτσι λοιπόν, του χρόνου δεν θα πάμε μόνο στη Βουλγαρία για να βάλουμε δόντια, γιατί είναι φθηνά, όπως καταλαβαίνεις Χριστίνα μου, να βάλεις δόντια στη Βουλγαρία, τζάμπα πράγμα. Θα πάμε και με το αυτοκινητάκι για την διοργάνωση της Eurovision. Τώρα τι σημαίνει η Μπαγκαράγκα? Τζαμαϊκανή αργό, που περιγράφει μια εκρηκτική κατάσταση που απελευθερώνει τον άνθρωπο. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία, 27 χρονών, η τραγουδίστρια με ένα φοβερό κορμί και ένα υπέροχο πρόσωπο. Το κανονικό της όνομα είναι Νταρίνα Γιώτοβα. Στους πιτσιρικάδες βέβαια, αυτό το τραγούδι έκανε πολύ μεγάλο γκέλ. Μπορώ να σας πω ότι αυτά που λέγανε οι στοιχηματικές για Φιλανδίες, Αυστραλίες και τα λοιπά ήταν ψιλοκουβά για τους πιτσιρικάδες. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι σε μια παρέα με αρκετά έτσι, παιδιά στην εφηβεία, και με το που βγήκε η Βουλγαρία άρχισαν να κουνιούνται και να λένε Μπαγκαράγκα και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, τώρα εμείς υπάρχει αυτό το χάσμα γενών, καταλαβαίνετε τώρα. Και εμείς κάποτε όταν λέγαμε στους γονείς μας άκατα μάκατα σούκου του μπέ, κανένας. Το θυμάστε? Ναι, δεν καταλαβαίνε κανένας τίποτα. Τέλος πάντων, είναι σημείο των καιρών και αυτό. Με τον Μπαγκαράγκα λοιπόν έγινε ένας χαμός. Υπάρχει όμως και ελληνικό άραμα στη νίκη αυτή, με τον Δημήτρη Κοντόπουλο να συνυπογράφει στη σύνθεση και στη διοργάνωση. Ένας Δημήτρης Κοντόπουλος φυσικά άκρος επιτυχημένος, ο οποίος για πολλές φορές, νομίζω είναι η τρίτη φορά που χτυπάει πρώτο-δεύτερη θέση. Και βεβαίως την εκπληκτική Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία παρέδωσε τα μαθήματα φωνητικής στην Ντάρα. Γεννημένη στο 1998 η Ντάρα. Το 98, ακούς? Εμείς δουλεύαμε το 98, είχαν πιάσει δουλειά. Ναι, βγάζαμε μεροκάματο. Α, ωραία χρόνια. Λοιπόν, γεννημένη το 98 στη Βάρνα λοιπόν, παραθαλάσσια πόλη στη Βουλγαρία. Η Ντάρα μεγάλωσε με την οικογένειά της, με τον αδερφό, με την αδερφή της κτλ. Και από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με την μουσική, να χορεύει, να τραγουδά κτλ. Έκανε μια πολύ όμορφη καριέρα, μάλιστα πήγε και στον μουσικό διαγωνισμό στο X Factor της Βουλγαρίας. Έφτασε μέχρι τον τελικό. Είχε πολύ μεγάλη αποδοχή από τους ανθρώπους εκεί που ακούνε μουσική στην Βουλγαρία. Είναι πολύ νέα και παντρεύτηκε και μάλιστα και σε πολύ μικρή ηλικία. Είδαμε βέβαια και τον αγαπημένο της, με τον οποίο έτσι τους πανηγυρισμούς, τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Εκεί λοιπόν έδειξαν την αγάπη τους, ένα νέο ζευγάρι. Αγαπημένη της, λέει, συνήθεια είναι ο διαλογισμός. Της αρέσει να γράφει στο ημερολόγιο της και να ξεκινά τη μέρα της από νωρίς. Και εμείς ξεκινάμε τη μέρα μας από νωρίς, αλλά. Εντάξει. Όχι ημερολόγιο τώρα. Τι ημερολόγιο? Πλάκα κάνει. Λατρεύει, λέει, την Ελλάδα. Και βεβαίως είχε πολύ καλή σχέση στο διαγωνισμό με τον Ακύλα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Βουλγαρία σε ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα έχει αυτή την κατάληξη. Αλλά πάλι καλά, λέει ο Αναστάσης, πάλι καλά που δεν βγήκε 20ος ο Ακύλας. Μόνο δημοσιογράφοι, λέει, στα κανάλια, λέει, τον έβρισκαν καταπληκτικό πριν το διαγωνισμό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η χειρότερη μας συμμετοχή τα τελευταία 20 χρόνια. Εσύ Αναστάση, να σου πω τώρα κάτι. Γιατί όμως αυτά τα σχόλια τα κάνουμε afterwards, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι? Δηλαδή, αφού υπήρχε μια διάθεση, ας πούμε, υποστήριξης του τραγουδιστή. Εντάξει, το ότι δεν άρεσε και τα λοιπά σε κάποιους και ότι δεν είχε, ας πούμε, το στίχο που περιμέναμε όλοι. Εντάξει, δεν ήταν ένα τραγουδί. Είχε βέβαια αυτό το το ρεφρέν, το φέρει το ρε παιδί μου που δημιουργούσε ένα γέλιο κτλ. Με κοιτάει περίεργα η Χριστίνα. Θα σου αν το παραβλέπω. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν μπορεί να αρέσουμε σε όλους. Και η Κλαβδία πέρυσι που πήγε με ελληνικό τραγούδι και παραδοσιακό στίχο. Δεν άρεσε σε όλους. Βγαίναν στα κανάλια και την κράζανε. Μετά όμως, όταν πήρε την έκτη θέση η Κλαβδία, μετά κάνανε όλοι κοκοκό. Εντάξει τώρα. Εντάξει, μια χαρά είναι η δέκατη θέση. Και εντάξει, πιο πολύ εμένα, ας πούμε, με συγκίνησε το συγκεκριμένο τώρα ο τραγουδιστής, ο οποίος έτσι αισθάνθηκε ότι είχαμε πάρα πολλές προσδοκίες για αυκίνον και γι' αυτό έφτασε στο σημείο μέχρι να ζητήσει και συγγνώμη τώρα για τη συμμετοχή. Εντάξει, παιδιά, όλα καλά. Σημασία έχει ότι όλοι είδαμε το διαγωνισμό, είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Η τηλεθέαση βάρισε κόκκινο, ρεκόρ 15 ετίας στη δημόσια τηλεόραση. Ωραία γιορτή, έτσι που όλα είναι και περισσότερο κόσμος το βλέπει. Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντι μου στον ήχο, το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Γελάω με το μήνυμα του Κρυμπά. Και φυσικά όλους εσάς που πήρατε τηλέφωνο, που στείλατε μηνύματα στη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211-10-80-880. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 μαζί, together, θα ξημερώσουμε. Γεια σας, σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανή

0: πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptionally. Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
5: Stigma Radio. So I said, oh!

0: Stigma Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
9: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
8: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
9: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: deserve a little sex. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια.

0: φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
5: Στίγμα Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.

0: κυβέρνηση, της τάξης και της ασφάλειας των θαλάσσιων συνόρων της χώρας. Δηλαδή αυτοί οι επαγγελματίες που με υψηλή αίσθηση, έτσι, καθήκοντος και χρέους, επιτελούν αυτό το ύψιστο έργο, την υπηρεσία προς την πατρίδα, να ψαρεύουν κουτσομούρες που είναι και επικίνδυνες. Δηλαδή αυτό το ψάρι, αν είναι δυνατόν, κουτσένει από τη μούρη. Ούτε καν μπορώ να φανταστώ πώς γίνεται αυτό. Το βρήκα, λέει, κάτι ψαράδες σε μια σπηλιά με τη μηχανή αναμένη. Το οποίο ήταν λογικό. Γιατί αν ήταν σβηστή ή δεν είχε καν μηχανή, θα ήταν αμήχανο. Ενώ τώρα ήταν πολύ φυσιολογικό που πήγε εκεί ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος και αντί να καλάρει και να βγάλει καλαμάρια, έβγαλε ένα πολεμικό ντρόουν. Τελευταία τεχνολογία, το οποίο ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να μετατρέψει τον Ζέπο σε φωτεινό παράδειγμα. Τον καπετάν Ανδρέα Ζήπο, που είναι και αντιανεμικός. Και το είδαν αυτοί οι έμπειροι, οι τεχνικοί εκεί, οι άνθρωποι αρμόδιοι, κάτι ψαράδες και δίτες δηλαδή, και το ανοίξαν γιατί το περιεχόμενο είναι αυτό που μετράει. Και είδαν εκεί αυτά τα εκρηκτικά τα οποία ήταν κβαντικά. Δηλαδή η ποσότητά τους εξαρτάται από τον παρατηρητή. Από το ποιον ρωτάς, εξαρτάται το πόσα είναι μέσα. Και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Το πήραν αυτό το σκάφος και το δέσαν και το ρημουλκίσαν και το πήγαν στο λιμάνι. Λες και είναι γατάκι και το βρήκανε στο δρόμο και του είπανε μπαμπά να το πάρουμε αυτό να το κρατήσουμε σπίτι. Έχει και μηχανή, αν τελειώσει η μπαταρία θα το κάνουμε σαπ. Να μπούμε πάνω με το κουπί να κάνουμε βόλτα στις σπηλιές. Είναι καλή ιδέα, κάνει μπαμ. Και λέει ο μπαμπάς, όχι. Και του λένε δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Δεν θες αυτό, θα βρούμε άλλο, έχει κι άλλα, μη σκας. Και το δέσανε εκεί πέρα στο λιμάνι και φωνάξανε τους λιμενικούς που το είδανε και το είπανε παιδιά να φέρουμε εδώ πυροτεχνουργούς να κάνουμε και 10 λεπτά διάλειμμα. Για όσους ξέρουν, έχουμε το ίδιο συμφέρον. Και ο Ουκρανός που θέλει με τον ντρόν να ανατινάξει το ρωσικό δεξαμενόπλιο που θέλει να σπάσει το εμπάργκο στη Ρωσία, και ο Έλληνας που θέλει να ανατιναχτεί το δεξαμενόπλιο ούτως ώστε να υπάρξει όλη αυτή η μεγάλη πετρελοκυλίδα στη Μεσόγειο και να αλλάξουν οι σημαίες και από γαλάζιες σημαίες στις ακτές να γίνουν μαύρες και πειρατικές, να ανάψουμε από κάτω καπνογόνα. Να αρχίσουμε να παίζουμε Θανάση Παπακοσταντίνου. Να λέμε ο νους μας είναι αλυταριό και πού να σας πω και για την κυβέρνηση.
1: Σε διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
2: Μέσα στη χαρούμενη αυτή ημέρα, να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο. Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και μας τέτοιλο να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
5: Άκου να δεις, the good morning shows from the morning. Η καλή μέρα δικέ μου από το πρωί φαίνεται.
6: Καλημέρα σου, την κακή σου, την μαύρη.
7: Ξέρετε, παιδες,

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Μια χαρά τα είπε ο Αριστοτέλης. Αυτή είναι, έτσι είναι. Έτσι έχουν τα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Με οποιαδήποτε είδηση, δεν έχει να κάνει.

φίλη μου και φωτογράφησε από ψηλά σε μια παραλία το jet ski. Ένα jet ski, εν πάση περιπτώσει. Και τη γράφαν από κάτω. Drone. Σε ποια παραλία? Εδώ σε Άκυνθο τώρα. Έχει γεμίσει Μεσόγειος, λέει, θαλάσσια drone. Δεν είναι, παιδιά, drone τώρα αυτό. Δεν λέει. Αυτά είναι αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα που μας χαρίζανε οι νονοί και οι νονές όταν ήμασταν μικροί. Ζητάγαμε ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι, ένα τηλεκατευθυνόμενο βαρκάκι. Έτσι, απλά είναι πιο, έτσι είναι, πώς το λένε, πιο μεγάλα, υπερμεγέθη. Extra, extra, extra large. 3 extra large, 4 extra large, 5 extra large. Ανάλογα το νομεράκι. Τι drone τώρα έχεις αχλαμάρες τώρα. Με κρυκτικά, λέει. Και εγώ θα βάλω στο τηλεκατευθυνόμενο, δηλαδή.

ένα δυναμητάκι, δεν είναι εκρηκτικό, δηλαδή. Έτσι. Και γίνεται εκρηκτική η βόλτα με το τηλεκατευθυνόμενο.

Καλημέρες, καλημέρες στους φίλους και στις φίλες. Πρωινού βλέπω σήμερα. Πρωινή. Έλα Κωστάκη, καλημέρα Πασοκτζή. Τι έγινε? Βρήκες ταυτότητα? Βρέθηκε ταυτότητα. Πού τη βρήκες, ε? Τι μου έχεις στείλει εδώ πέρα? Πού είναι αυτή η ομίκλη? Πού έχει ομίκλη? Στα βουνά πάνω? Πού είσαι ρε Θηρίο, πού είσαι? Είχες πάει, ε? Πού είσαι? Α, δεν είναι δίκα, δεν είναι. Δεν είναι στα μέρη μας αυτό. Εκτός κι αν ήταν πολύ νωρίτερα το πρωί. Να πάνω στα βουνά. Λοιπόν, καλημέρα και στην Κεφαλονιά. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Καλαμάτα. Καλημέρα Μάγκη, καλημέρα Τάκη. Καλημέρα Βαγγέλη, Λουκάκη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην γειτονιά των νεαρών. Προβλήματα βλέπω, προβλήματα λέει. Τρύπησε τον τεπόζιτο λέει σπίτι. Και δεν έχω νερό. Ακόμα τεπόζιτο έχει στο σπίτι. Αφού η ΔΕΙΑΣ λέει τώρα θα μας δώσει νερό λέει. Θα έχουμε λέει, κάθε μέρα νερό τρεχούμενο. Είναι η στόχη, η μεγάλη στόχη της ΔΕΙΑΣ αυτή. Να έχουμε καθημερινά νερό τρεχούμενο. Έμεινε χωρίς, δεν υπάρχει να μείνεις χωρίς νερό. Και Σαββατοκύριακο κιόλας. Πω, δράμα. Φαντάζομαι θα έφυγες για το χωριό κατευθείαν. Στο χωριό εκεί τα νερά τρέχουν. Στα ριάκια. Έκανε και βροχούλα το Σάββατο. Ξαναγεμίσαν τα ριάκια.

Λοιπόν, καφέ από το Φουρνάρικο 45670, παίρνετε τηλέφωνο. Να παραγγείλετε τον καφέ σας, σας σερβίρετε στην καλύτερη του. Και βέβαια από το Φουρνάρικο θα βρείτε ό,τι χρειάζεται για να το συνοδεύσετε τώρα το πρωί να πάρετε ενέργεια. Από τα φοβερά και τρομερά finger snacks που ζυμώνονται και ψήνονται καθημερινά στο Φουρνάρικο. Σφολιάτες, γλυκές, αλμυρές, πείτε.

Αργότερα, για έτσι, στη διάρκεια της ημέρας, ένα ενοχλητικό γουργουριτό στο στομάχι που όλοι το έχουμε, χρειάζεται κάτι έτσι πιο χορταστικό. Έχει φοβερά αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις, μπαγκετούλες, μπριοσάκια, σαντουιτσάκια, τυλιχτά έτσι με αραβική, τορτίγες, αυτά, χαμός. Με διάφορες συνθέσεις και για vegan και για όσους κάνουν δίαιτα και για όσους δεν κάνουν δίαιτα. Βουτήματα ολόφρεσκα, γλυκά, παγωτά, παγωτίνια. Με μια επίσκεψη για αυτά, με άνετο πάρκινγκ εκεί στην Στραβοπόλη 13. Κάνετε δουλειά, κάνετε τα ψώνια σας. Delivery όμως, το ψωμί της ημέρας ακόμα σας φέρνουν. Από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει.

Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές, για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα, οποιασδήποτε κατηγορίας. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, μικρές, μεγάλες, σε μεγάλη γκάμα μοντέλων, επώνυμες με τις εγγύσεις τους, τις χαμηλότερες τιμές αγοράς, από τη μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών. Και με τις ευκολίες πληρωμής. Με πιστωτική κάρτα, 4 άτοκες δόσεις. Ακόμη περισσότερες δόσεις με τους φιλικούς διακανονισμούς Welcome Store Ζακύνθου. Περισσότερες χαμηλότερες δόσεις για αγορές χωρίς στρες.

0: Το βορρά μέχρι τον νότο που έλεγε ο Γαράς. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα από τον νότο. Ήσουν, είσαι και θα είσαι το αστέρι του ραδιοφώνου. Στάθης λογοθέτης forever. Δανείστηκες το... Τελευταία λέξη του τίτλου του τραγουδιού που παίζει. Πόση αγάπη, πόση αγάπη ακόμα, πόση αγάπη που δίνετε. Σας την επιστρέφω στο πολλαπλάσιο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αχ, αυτή η φωνή σου και όταν τραγουδάς και όταν μιλάς. Πολύ πλευρό μου ταλέντο.
0: Τι αγάπη είναι αυτή. Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Σε λίγο πάλι μαζί.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στίγμα. Call Gary into my office. There is a situation here.
6: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950 25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Club. clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
12: 26-950-25-798.
13: Στίγμα Radio. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
14: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.

When You're Falling, αγαπημένο Peter Gabriel και η Afro-Celt Sound System. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Good morning. Buongiorno a tutti. Bonjour à tout le monde. Έχαμε και Eurovision αυτό το Σαββατοκύριακο.

με τη νίκη της Βουλγαρίας, η οποία μετά από απουσία τριών ετών, λέει, από το διαγωνισμό, γύρισε και το πήρε. Έτσι είναι, παιδί. Θέλει μια προετοιμασία. Να λείψεις 2-3 χρόνια, να το, να ετοιμάσεις ένα comeback και να σαρώσεις. Εντάξει, ο Ακύλας έπιασε τη δεκάδα. Το πανηγυράκι της Eurovision, άλλο ένα πανηγυράκι, το 70 νομίζω ήταν αυτό. Τελείωσε, ολοκληρώθηκε. Είχαμε όμως και άλλο πανηγύρι το Σαββατοκυριακό. Βέβαια, βέβαια. Είχαμε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από το ένα πανηγύρι στο άλλο. Πανηγύρια, δώσε στον κόσμο πανηγύρια. Να μαζεύεται ο κόσμος στα πανηγύρια.

0: τι έγινε εκεί στο πανηγύρι το αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Κουπαλάγανε, λέει, απ' έξω ήταν τραχτέρ πολλά, φορτωμένα με σανό.
1: Στο βήμα, το Πρωθυπουργό της Ελλάδος και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Είμαστε τέρμα σου, βρε μαλάκα! Άντε βουνό, μαλό! Άντε γάμω το σπιτάκι σου! Είμαστε και απέναντι, μαλάκα, η μαλάκα!
3: Αυτή η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
4: Μπαμπά! Δημήτρη! Μπαμπάκα! Θέλω να γίνω διαιτητής! Ναι, παιδί μου, θα σε κάνω!
3: Σε έναν δρόμο με ομίχλη, το ζητούμενο δεν είναι ο θόρυβος, ως επιξίδα. Αντί για υποσχέσεις της στιγμής, τώρα χρειάζεται και γνώση και εμπιστοσύνη.
5: Είσαι άσχετος. Στον λαό.
3: Σ' όποιο λοιπόν ερωτά, γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις.
6: Καλά κρασιά.
3: Γιατί όπως σας είπα, μείναμε συνεπείς σε αυτά τα οποία σας είπαμε ότι θα κάνουμε.
7: Αχ, αθήνα πάω χαμό, δεν τρέπεσε λίγο ρε.
3: Γιατί επίσης, μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
8: Μη μας μπερδεύετε κύριε Πρόεδρε, εμπρόσι πίσω, εμπρόσια πίσω.
3: Αλλά μην γελιέστε. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα ως χώρα, προφανώς έχουμε και πολλά.
9: Επίσης τα τελευταία 30 χρόνια το 1 τρίτο και κάτι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
3: Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει.
10: Ποιος, αυτός ένα μηδέν.
3: Και εδώ δεν χωρεί δεύτερη απάντηση, μόνο η Νέα Δημοκρατία.
11: Να τη φας και να είναι κρυά.
3: Ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους. Να συγκρουστεί.
12: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
3: Σε νερά χαρτογράφητα.
13: Τον ήπιαμε, έτσι.
3: Γιατί παραλαμβάνω, αυτό είναι το συμβόλαιο το οποίο υπογράψαν με τις Ελλήνες και τους Έλληνες και το τιμήσαν αυτό το συμβόλαιο.
14: Η κοροϊδία έχει και όριο.
3: Και αυτό έχει ξεχωριστή αξία όταν αυτός ο λόγος, ο τεκμηριωμένος, τα είπαμε, τα κάναμε.
15: Ποιος ήρθε.
3: Και επειδή τα κάναμε, αυτά τα οποία θα σας πούμε για το 2030, θα τα κάνουμε και αυτά.
16: 7 χρόνια δεν το κάνατε. Πώς μου το εγγυάστε εμένα ότι τα επόμενα 4 χρόνια, αν γίνεται πάλι κυβέρνηση, θα το κάνατε.
3: Αυτός ο λόγος ουσιαστικά αντιπαρατίθεται στην αφωνία ή στην απαράδεκτη στάση της αντιπολίτευσης.
17: Αυτό θα το πάρεις για τρίγο κάτω, μου το φέρεις για τρίγο. Αν μου το δώσεις 2,5 για τρίγο.
3: Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης.
18: Το έχασε το μυαλό, τελείωσε.
3: Στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα.
19: Meanwhile, in our universe.
20: 35 ευρώ η βενζίνη και 27,5 ευρώ η φόρη. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό?
3: Καταργήθηκαν συνολικά 83 φόροι.
21: Δεν νομίζω.
3: Και δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, ότι απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση.
22: Μιλες, παιδάκι μου.
3: Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
23: Εσύ μιλάς! Εσύ ειδικά μιλάς!
3: Ταυτίζοντας τάχα κυβερνητικό σκάνδαλο κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής.
24: Άσε ρε πονηρέ!
3: Περιμένετε πάντως ότι από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ. Δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης καίρων συμφερόντων.
24: Στενοχωρήθηκες.
3: Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
25: Yes, it is.
3: Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος.
26: Και δεν ξέρετε τα βασικά, ρε παιδί μου. Τι με αυτό πράγμα αυτούς τους άνθρωπους μπλέξαμε.

0: Καλημέρα σας.
1: Αυτά έτσι πάνω κάτω μέσα στις άκρες. 6-7, 6-7, 6-7. Η κατάσταση είναι 6-7, 6-7.

μόνη αλήθεια που είπε ως αξιστόμηση ο Πρωθυπουργός είναι για τα χάλια της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δηλαδή. Αυτό που όλοι δηλαδή διαπιστώνουμε. Ότι η απέναντι όχθη, πώς τους είπες, την απέναντι όχθη. Ποια είναι η απέναντι όχθη, ρε. Η απέναντι όχθη της, του ποταμού, της πολιτικής σκηνής του τόπου. Πώς το περιγράφεις αυτό? Δεν βλέπεις, λέει, τίποτα να έρχεται από την απέναντι όχθη. Όπου απέναντι όχθη, λέει, είναι όλη η αντιπολίτευση όλοι μαζί. Ποια συσπήρωση, βλέπει μια συσπήρωση. Ποια είναι η συσπήρωση? Τι συσπήρωση? Εδώ πάρε, έτσι, διαγράφουν τον ένα, διαγράφουν τον άλλο. Φεύγει ο ένας, πάει με τον άλλον. Γίνεται της αλλαξομπίπ. Λιά στο κάγκελο στην απέναντι όχθη. Διέγραψε ο Φάμελος τον Πολάκη. Ο Πολάκης τώρα θα πάει με τον Τσίπρα. Μόνος του δεν πάει αυτός, δεν πάει.

0: είναι η πολλές. She moves in mysterious ways, η αντιπολίτευση. Ταιριάζει και ο τίτλος των τραγουδάρα των YouTube. Κινούνται με περίεργους, με περίεργες μεθόδους, περίεργους τρόπους. Καλημέρα Τιμόθε. Καλή εβδομάδα νεαρέ μου, καλημέρα.
1: Δεν βλέπει, τι δεν βλέπει. Εδώ κοντεύει να φτιαχτεί κι άλλο κόμμα. Δηλαδή ένα κόμμα ο Φάμελος, ένα η Κωνσταντοπούλου, ένα ο Κασελάκης, ένα ο Τσίπρας και ένα ο Πολάκης. Τόσα έρχονται από απέναντι. Ρε παιδιά, έχει πρόβλημα ο Ράσιος ο Πρωθυπουργός.
0: Και έχω τον Μπαζοκτζή εδώ να μου στέλνει δημοσκοπήσεις από γειτονικές περιφέρειες. Ποια είναι αυτή, ποια είναι αυτή τώρα, που έγινε δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση άλκοολ λέει. Φέρνει με 35% το Πασόκ μπροστά. Μήπως είναι καμιά παλιά από αυτή, όταν ήταν ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας στο Πασόκ. Αρχηγός, γιατί μου φαίνεται έτσι όπως τα βλέπω τα ποσοστά, κάτι τέτοιο μου θυμίζει το τότε, δεκαετία 80. Αυτό μου θυμίζει, δεν μου θυμίζει καθόλου το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Τι μου στέλνεις ρε φίλε, να χαρείς. Ποιος είναι αυτός ο Βάσος που έκανες screenshot την ανάρτησή του και μου την έστειλες.

θάλασσα. Είναι και το Νικολιό. Είναι και ο, πώς τον λένε, τον ημέρα 25, 26, 27, 67 εκεί, πώς τον λένε. Είναι, βέβαια, είναι και η Λατινοπούλου, που κάτι μερτικό θα πάρει και αυτούνι. Εντάξει, ο Κουτσούμπας είναι σταθερή αξία στον χρόνο και τον Κουκουέ.

Ο φίλος μου εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα. Ξέχασα να σας πω. Πρέπει να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, μέσα από το site του σταθμού, το www.stigmafm.gr. Πατώντας τα κουμπιά WhatsApp ή Viber, στέλνετε μηνυματάκι. Όπως έκανε εδώ ο φίλος μου, του οποίου ο αριθμός λήγει σε 414. Εσύ είσαι βρε. Βρε, από 30 μεριές θα μου στέλνεις μήνυμα. Βρε αθεόφοβε. Διάλεξε, εν πάση περιπτώσει, μία εφαρμογή να μου στέλνει μηνύματα. Δεν μου στέλνει 7 μηνύματα, να πούμε, σε 7 διαφορετικές εφαρμογές. Ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Ποιος θα κυβερνήσει, λέει, τη χώρα μέχρι το 2030? Βαλόμεθα πανταχώθεν, λέει.

0: Το Πασόκ έρχεται, μου γράφει ο Πασοκτζής. Το Πασόκ έρχεται, λέει.
1: Τώρα φυρί φυρί το πας εσύ. Φυρί φυρί το πας.

0: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα στο Σπύρο το Φαραώ, καλημέρα. Με έχει διαλύσει αυτή η παλιδρόμηση ρε Σπύρο, τι να κάνω. Τι να κάνω ρε Σπύρο, πες μου μια λύση Σπύρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει, θετική ενέργεια. Και η απέναντι όχθη είναι η Κυλίνη, λέει, σε εμάς.
1: Το λιμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος. Πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
11: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
11: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Ας το πάνω μας.
14: Ξυπνήστε! Σήμερα αρέσει ότι θα έχει το γράμμα.

Λοιπόν, everybody's changing, everything is changing, prices are changing, prices are raising up, rising up. Καύσιμα, νέες αυξήσεις λέει, σε αμόλυβδη και ντίζελ. Η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15.

Δεν βλέπεις καλό, δεν διαβάζεις για τις τιμές στην αγορά, έτσι, για τα σούπερ μάρκετ, πουθενά, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα αισιόδοξο από εκεί την πλευρά. Το μόνο καλό είναι ότι μπορείς να ψωνίζεις μικρότερες ποσότητες. Και έτσι κάνεις και μία δίαιτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή πας, ας πούμε, σούπερ μάρκετ τώρα. Παλιά πήγαινε σε, σου έλεγε, ξέρω εγώ, εκεί στα τυριά. Έλεγε, ξέρω εγώ, 300 γραμμάρια φέτα, βάλτε μου. Έπεφτε το μαχαίρι λίγο πιο πέρα και βγήκε 430. Να τα αφήσω. Άστα μου, εντάξει, ναι, σε μοιράζει. Τώρα, έτσι και κάνει λάθος. Έτσι, με το τυρομάχαιρο. Ο ΙΙ, υπάλληλος εκεί πίσω από τα τυριά, έχει να ακούσει μπινελίκια. Πάρα πολύ τους βλέπεις κιόλας, είναι διστακτικοί. Σε κοιτάνε την ώρα που βάζεις το μαχαίρι πάνω στο τυρί. Σηκώνει έτσι το βλέμμα, το βλέφαρο, σε κοιτάζει έτσι. Να δει, πρώτα απ' όλα αν κοιτάς. Όταν διαπιστώσει ότι κοιτάς, είναι εντάξει εδώ, όχι, λίγο λιγότερο, ας πούμε, λες εσύ, εδώ καλά, και λίγο λιγότερο αν θέλετε. Γιατί αυτοί έχουν πάρει τη γραμμή από πάνω από τη διοίκηση, σου λέει, δώσε στον κόσμο ποσότητα να φεύγει το εμπόρευμα, γιατί άμα μένει χαλάει. Τα ίδια συμβαίνει και με τα φρούτα, τα λαχανικά. Τα ίδια συμβαίνουν. Τα αλαντικά εκεί πας και σου κόβεις με τις φέτες το ζαμπονάκι, τη γαλοπούλα και αυτά. Έτσι. Λες λεπτές, παρακαλώ πολύ. Πάρα πολύ λεπτές. Και δεν παίρνεις τώρα. Πάνε εκείνα τα 10, 15 φέτες, 20, δεν υπάρχουν αυτά. Μέχρι 6 φέτες. Γιατί δεν ξέρεις όλα, δεν τρως και κάθε μέρα, ας πούμε, τόστ. Λες εντάξει τώρα, είναι κρίμα να το πετάξω. Στην καλύτερη περίπτωση βέβαια, αν έχεις ένα σκυλάκι, το κερνάς. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε βέβαια, όλο αυτό το σκηνικό με τις αυξήσεις στις τιμές της αγοράς εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Αυτές για τις οποίες κοκορεύεται ο Μητσοτάκης. Αυξήσαμε, λέει, 5 φορές τον κατώτατο μισθό. 5 δεν είναι, πόσο είναι τη διάρκεια της θητείας μας. Δεν υπάρχει αυτό. Και έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή, τον Χατζηδάκη, το συμπαθητικό. Ναι, έτσι. Ναι, μου λέει η μάνα μου χθες, αυτός είναι συμπαθητικός. Τι συμπαθητικός, της λέω, ρε μάνα. Πού τη βλέπεις, τι συμπαθητικός. Ανοίγει το στόμα του και δεν μπορεί να τελειώσει μια πρόταση. Και βγαίνει να δικαιολογήσει την κυβέρνηση και δεν του κάνουν μια ερώτηση και μένει άφωνος και κοιτάει σαν χαζός, να πούμε. Πού το βλέπεις το συμπαθητικό. Πώς το συμπάθησες, τι του βρήκες. Τον έχει βάλει εκεί ο Μητσοτάκης στο γραφείο να του κάνει λογαριασμούς. Τίποτα άλλο. Λογαριασμούς κάνει. Και μίλησε, λέει, για εισαγόμενη ακρίβεια. Ναι, δηλαδή φταίνε οι άλλοι, δεν φταίμε εμείς. Αναφερόμενο σε ρεύμα, καύσιμα και σούπερ μάρκετ. Εντάξει τώρα, βρήκαμε δικαιολογία. Από τη μία τσέπη λοιπόν μπήκαν, από την άλλη βγήκαν οι αυξήσεις στο κατώτατο μισθό, αφού ο πληθωρισμός κατάφερε και τις εξανέμισε σε χρόνο μηδέν. Δηλαδή αυτό το 4,5% που αντιστοιχεί σε 40 ευρώ μεικτά ή 34 ευρώ καθαρά. Το τελευταία αύξηση, η τελευταία. Έχει ήδη ξεπεραστεί από το 5,4% του πληθωρισμού.

Give it away now, give it away now. Έτσι. Και τι κάνει ο Έλληνας ο φορολογούμενος? Αυτό κάνει. Δίνει το μισθό. Δεν του φτάνει βέβαια, μέχρι τις 15 του μηνός εκεί περίπου. Παλιά ήταν μέχρι τις 20. Έτσι όπως πάντα πράγματα, το Σεπτέμβριο θα είναι μέχρι τις 12 του μηνός. Αρκετός ο μισθός. Λοιπόν, λοιπόν, 9 και 20 στον Στίγμα, παρέα μας και το Λαδολέμονο, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, το Λαδολέμονο με τις υπέροχες ψητές γεύσεις του, για τις οποίες έγινε διάσημο. Πασίγνωστο. All over the island. Το Λαδολέμονο το οποίο επέστρεψε πριν από 2 μήνες. 3 πες. Εκεί μετά το, μέσα στο καρναβάλι. Επέστρεψε ανανεωμένο, πλήρως ανακαινισμένο και με εμπλουτισμένο μενού με μαγειρευτά, τα οποία σερβίρει τα μεσημέρια. Έτσι λοιπόν παίρνεις τηλέφωνο 2-65-033-409 και ρωτάς τι μαγειρεύεται σήμερα.

Για τα μεσημέρια λοιπόν, το λαδολέμονο και με μαγειρευτά, φούρνο, κατσαρόλα, τηγάνια κλπ. Καθημερινά από Δευτέρα έως και Σάββατο απαντά στο 33409 και με fast track delivery σας φέρνει τις παραγγελίες σας εκεί που είστε.

μια 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας πατέρας με το γιο του καθώς και μια ακόμη γυναίκα. Τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, αφού του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, τέθηκε υποκράτηση από την αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Αδιευκρίνιστες, λέει, παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Είναι κρίμα πάντως, είναι κρίμα. Και εδώ έτσι αφορμής δοθήσεις, θα πω το εξής. Για άλλη μια φορά έτσι τώρα το Σαββατοκύριακο που κυκλοφόρησα λίγο ολούθε τριγύρω εδώ στη Ζάκυθο, κατά Τσιλιβή μεριά, κατά Βασιλικό, οι δρόμοι έχουν ένα απίστευτο χάλι. Απίστευτο χάλι. Καλημέρα δήμαρχε, καλημέρα και στους αντιδημάρχους. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή το χάλι που επικρατεί στους δρόμους της Ζακύνθου επί των ημερών σας. Και τα μπαλώματα τα οποία κάνετε είναι της πλάκας. Λοιπόν, δεν είναι τρόπος αυτός για να διορθώσεις τις κακοτεχνίες, για να κλείσεις λακκούβες. Δεν μπορεί να πηγαίνεις με τα τσουβαλάκια με την πίσα και να γεμίζεις τις λακκούβες χωρίς πιο πριν να έχεις περάσει από κάτω, ξέρω εγώ, λίγο να έχεις καθαρίσει τη λακκούβα, να έχεις βάλει και λίγο πίσα που λέει σε υγρή μορφή, να κολλήσει από πάνω το άλλο, το χοντρό που λένε. Και βέβαια να υπάρχει και μία έτσι σήμανση, η οποία θα για κάποιες ώρες, μέχρι να στεγνώσει αυτό το πράγμα, έτσι, δεν θα πρέπει να πατιέται. Οι μισές λακκούβες και που περάσατε και τις βουλώσατε με πίσα, έφυγε η πίσα είτε επειδή έβρεξε είτε επειδή αμέσως πέρασαν οχήματα από πάνω, κόλλησαν πάνω στα λάστιχα, κόλλησε η πίσα πάνω στο λάστιχο. Στο λάστιχο το αυτοκίνητο θα κολλήσει η πίσα, θα τη μαζέψει λίγη 10 ρόδες να περάσουν από πάνω, τη μάζεψε. Λοιπόν, δεν είναι αυτά, αυτά είναι πασαλήματα, τα λέω εγώ, πασαλήματα. Θα μας κάνετε στο τέλος να αναπολούμε τις ωραίες εκείνες μέρες με τις ασφαλτοστρώσεις που έκανε ο Αρετάκης. Και θα φταίτε εσείς. Λοιπόν, οι δρόμοι είναι σε άθλια κατάσταση, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού που δεν έχουν κοπεί τα χόρτα στους όχθους. Και τα χόρτα είναι 2 μέτρα, περιορίζουν την ορατότητα και επίσης περιορίζουν και την αίσθηση του πλάτους που έχει ο δρόμος. Και μιλάμε για δρόμοι οι οποίοι είναι κεντρικές αρτηρίες που διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες οχήματα και μάλιστα και ογκώδη οχήματα. Μια απαράδεκτη κατάσταση. Υπάρχει ο δρόμος αυτός που συνδέει το δρόμο του Βανάτου με τις Βαρές, το περίφημο εκεί καντούνι που το λένε της Κλιμεντίνης, που είναι ακούρευτα τα χόρτα, έχουν θεριέψει και είναι λες και περνάς μέσα από τον Αμαζόνιο. Και το ίδιο και σε πολλούς άλλους δρόμους, περιορισμένη ορατότητα γιατί δεν έχουν κοπεί τα χόρτα. Πότε περιμένετε να βγάλετε τους καταστροφείς να κόψουν τα χόρτα? Κάντε το άμεσα πριν θρηνήσουμε θύματα. Αλήθεια σας λέω. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι οι δρόμοι, έτσι όπως τους έχετε καταντήσει, έτσι όπως τους κατάντησαν και οι εργολάβοι μαζί, ένα όπου έχει περάσει ο εργολάβος της Κοσμοτέ, έχει αφήσει πληγές. Έχει αφήσει πληγές, έχει αφήσει και αρκετές ανοιχτές τομές, ειδικά εκεί που πρόκειται να μπει φρεάτιο. Λοιπόν, μαζεύτε τα. Μαζεύτε τα πριν έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις.

0: τι εισαγόμενοι, το ρεύμα εισαγόμενοι, πώς το λένε, κρίση. Τόσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουμε. Εδώ μας μιλάνε για το success story, να πούμε, της Ελλάδας με τις ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή μας κοροϊδεύουνε τόσο ήλιο, τόσο αέρα. Ότι γουστάρις έχουμε. Εισαγόμενοι, λέει, πόρε φίλε. Και νομίζω ότι έλεγε και ο Πρωθυπουργός της προάλλης, ότι εξάγουμε και ρεύμα. Εξάγουμε και ρεύμα. You leave me standing, barely breathing with
1: helpless thoughts because of my position. Έτσι είναι, φίλε μου. Εισαγόμενες είναι αυτές τώρα. Οι αυξήσεις, εισαγόμενες. Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα. Αεκάρα ρε Ντίνο, αεκάρα. Τι έκανε ο πρόεδρος ρε, τι έκανε ρε. Βάλε το αυτοκίνητο μέσα το. Τι έκανε drift. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι παιδιάστικα πράγματα είναι αυτά. Είπαμε, εντάξει, λίγη σοβαρότητα. Εντάξει το ζεμπέκικο το καταλαβαίνω αργότερα. Μετά στο, πού είχαν πάει στον Αργυρό, είχαν πάει. Πού πήγανε. Τέλος πάντων. Αλλά τώρα drift μέσα στο γήπεδο, πάνω στον καζό.

Καλημέρα στον πρόεδρο του Βασιλικού, καλημέρα. Πέτρο Γιαννούλη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Για το χωριό σου λέει δεν είπες όμως ότι είναι στην Πένα. Δεν θέλω να λέω γιατί θα λένε ότι ευλογά τα γένια μου, κατάλαβες τι γίνεται. Θα βγαίνω μετά έξω στην αγορά και θα με παίρνω στο ψηλό όλοι να μου. Θα λένε, ξέρω, έλα πάλι για το χωριό σου είπες και αυτά και... Εντάξει, οκ, το ξέρουμε. Η δουλειά πάντως που γίνεται εκεί στο Βασιλικό είναι παράδειγμα προς μίμηση και ευτυχώς που έχουμε και τον Ντένι τον Βουρδέρη και ανεβάζει βιντεάκια, ναι. Έτσι και σου κάνει την καλύτερη διαφήμιση και τζάμπα κιόλας.

0: ρε Πασοκατζή. Ο πολλά υποσχόμενος δήμαρχος λέει, που μια εβδομάδα μόλις είχε εκλεγεί, γύριζε με την μπάντα του Δήμου στην πόλη. Ωπα, Κωστάκη, τι έγινε? Κωστάκη, γιατί έχουμε μπιφ? Έχεις μπιφ με τον δήμαρχο? Καλημέρα στην Πολωνία, στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Πάμε την τελευταία βόλτα στην αγορά να γυρίσουμε με λίγο Eurovision.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Stigma Radio. Call Gary into my office. There is a situation here.
6: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστρια 26 950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26 950 25 798.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3 και 19, τώρα 2 και

0: 55. Λέσσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα αρέσει ο θα έχει το γάμο.

0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Έλα μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, Χρήστο Κούτσι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει μπαγκαράγκα. Εντάξει, νούμερο ένα, μπορούμε να πανηγυρίσουμε κι εμείς, γιατί ένας εκ των δύο παραγωγών του τραγουδιού είναι ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος. Η Ντάρα είναι αυτή, η Ντάρα που αρέσει πολύ στο φίλο μου τον Τάκη τον Ιακόπουλο. Του άρεσε όταν είδε, λέει, την Ντάρα. Γοητεύτηκε, λέει, παίρνω στεγαστικό, λέει, για αυτήν. Για αυτήν πάω τράπεζα, ζητάω στεγαστικό. Θα στο κλείσει το σπίτι αυτή, ρε. Θα στο κλείσει το σπίτι. Λοιπόν, δικαιολογημένα, έτσι. Νομίζω ότι ήταν ένα τραγούδι που έβγαζε πάρα πολύ ενέργεια, έτσι. Και δίκαια, πιστεύω, το κοινό το έφερε στην θέση νούμερο ένα. Ο δικός μας ο Αγγίλας λέει θα το πάρει, λέει, τώρα αυτή τη βδομάδα, λέει, στο ΟΑΚΑΦ το, λέει, το φέρτο, λέει, θα είναι νούμερο ένα στο ΟΑΚΑΦ. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Εντάξει, πρόσεχε τι εύχεσαι, πρόσεχε τι εύχεσαι, Χρήστο Κούτσι, έτσι. Για να δούμε όμως πώς είδε την εμφάνιση του Αγγίλα και ο Πλανητάρχης.
1: Γεια σας, κύριε Πουγά.
2: Καλή σας μέρα και από μένα.
1: Καλά που σας έχουμε στην παρέα μας. Δείτε, πείτε μας αν είδατε χθες το διαγωνισμό, πώς είδατε την εμφάνιση του Αγγίλα.
3: Μας πήδηξαν ουσιαστικά.
2: Πρώτα απ' όλα, έχουμε πει χώρια από μένα που τραγουδάω. Όλοι οι τραγουδιστές έχουμε πει πολλά τραγούδια που το κάθε τραγούδι έχει ή δύο ή τρία στιχάκια.
4: Στιχώνω, κάνω στιχάκια, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
5: Α, είπε κι εγώ.
2: Σωστά. Τρεις στίχους δηλαδή. Το μοναδικό τραγούδι που άκουσα, ας το πούμε, να το πω για τραγούδι δηλαδή, να έχει μόνο ένα στίχο και να πει 76 φορές τη λέξη φέρτο, είναι πρώτη φορά ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα αυτό.
6: Έχεις δίκιο.
2: Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει πιο ωραίο το τραγούδι εάν του βάζανε ένα στίχο ακόμη.
1: Στα εξηγορία. Μα δεν παλίτσα λοιπόν άλλο τίποτε θέλετε. Μα δεν παλίτσα άλλο στον άρχο.
2: Και να αφαιρούσανε τη λέξη φέρτο και φέρτο. Γιατί αυτό καταντάει βαρετό. 76 φορές μετρημένο είναι αυτό.
1: Ναι. Αχα.
2: Τη λέξη φέρτο.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά αυτή η λέξη όμως έγινε.
2: Ωραία το ερμήνευσε αυτό που είπε. Ορίστε.
1: Λέω με αυτή τη λέξη. Την είπανε και τη λέγανε και όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή και οι ξένοι τους ήταν πολύ εύβοχη η λέξη. Πολύ, πολύ εύκολη στο να την πούνε.
7: Είσαι άσχετος. Στο λόγο.
2: Μα δεν είχε και κάτι άλλο για να πούνε.
6: Ήταν ο δικαστής που δίκαζε.
2: Λοιπόν, θα ήταν πιο καλό και κερδισμένος θα ήταν αν είχαν προσθέσει ένα κουπλέ ακόμη, ένα στίχο ακόμη, με ένα ρεφρέν.
8: Μια, μια, μια.
2: Και ας συνεχιζόταν η λέξη φέρτο, φέρτο, φέρτο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Κύριε Μπουγά, συγγνώμη, και η Βουλγαρία μία λέξη είχε. Μπαγκαράγκα, ναι. Δεν είχε κάτι άλλο.
2: Ναι, αλλά είχε τρεις στίχους όμως.
1: Ένα στίχο παραπάνω.
2: Είχε δύο-τρεις στίχους.
9: Ήμουν ένα 80.
2: Εδώ υπάρχει μόνο ένα κουπλέ εδώ σε αυτό το τραγούδι, το φέρτο, και δεν λέει τίποτε άλλο. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Από την αρχή μέχρι το τέλος σχεδόν.
10: Φέρτο!
1: Ήθελε να δείξω
2: το είπα, 76 φορές υπόθηκε η λέξη φέρτο, που δεν έχει υποθεί σε κανένα τραγούδι ποτέ και σε κανένα ρεφρέν.
9: Και είσαι ωραίος και μετράς.
1: Πάντως το ήταν πολύ καλό σου. Έτσι, ναι, για πείτε μας ήταν πολύ καλό.
2: Ναι, πολύ καλό ήταν. Ωραία το είπε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν ήταν όπως τα είπα πιο μπροστά, θα έφερνε άλλη θέση, θα έφερνε στην κατηγορία.
11: Εσείς πιστεύετε ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Αγγίλα στη Eurovision
5: Γρουσούζι. Γρουσούζι.
1: Πιστεύετε ότι αν του χρόνου ή του παραχρόνου στείλουμε κανένα ζεμπέκι κοβαρί ελληνικό και αναπαραστήσουμε κιόλας και το ελληνικό γλέντι επί σκηνής, μπορούμε να πάμε καλύτερα?
2: Γιατί να μην πάμε?
8: Δεν είναι ωραία αυτά?
2: Έχουμε πολλά είδη τραγουδιών που όλοι τα ακούνε που έρχονται από το εξωτερικό και διασκεδάζουν εδώ στην Ελλάδα με ελληνικά τραγούδια. Λοιπόν, και πιστεύω ότι εάν θα κατορθώσει να βρει κάποιο άλλο τραγούδι ο συγκεκριμένος, θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Δεν νομίζω,
12: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.
13: Κάρε με την μηχανή ρε.
14: Για ένα στίχο ρε γάμο το κρίμα, μαλακία.
0: Εντάξει, δεν είχε άδικο πλανητάρχης, δεν είχε άδικο. Δεν είχε πλούσιο στίχη, δεν είχε πλούσιο στίχη που λέγανε παλιά. Έλεγε ο Χάρη Κλίνο, ήμουν θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχεσετε τους στίχοι. Προσοχή στους στίχοι. Δεν ήταν καλά στοιχωμένο το τραγούδι. Δεν ήταν στοιχωμένο καλά. Είχε έλλειψη στίχωσης. Το δικό μας το, έτσι, το φέρτο. 76 φορές τα μέτρησε. Δεν το περίμενα. Δεν έκατσα ποτέ να μετρήσω πόσες φορές λέει φέρτο φέρτο. Μακίλα. Άισα, πάρα αυτά είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, όχι ότι δεν είχε τώρα η άλλη και η δεκατιανή λέει δε, μα και το βουλγάρικο λέει δεν είχε λέει. Πώς δεν είχε, είχε. Είχε δύο κουπλέ. Το ρεφρέν ήταν φτωχό λίγο, αλλά είχε ρυθμό όμως. Και ενέργεια. Φρεσκάδα. Λοιπόν, συγχαρητήρια και στους μεν και στους δε.

45670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου για τις παραγγελίες σας για τον καφέ. Όλη η μέρα. Το ψωμί της ημέρας σας φέρνουν εκεί που είστε, αν θέλετε. Μόνο το ψωμί της ημέρας. Και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξής σας, βέβαια, από τον υπέροχο, πλουσιότατο πολυπίκυλο μπουφέτου. Το Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια ζυμώνει και ψήνει. Καλύτερα και τώρα, τα τελευταία χρόνια, η φήμη του εξαπλώθηκε για τον καφέ του. Καλημέρα σε όλη την ομάδα εκεί στο Φουρνάρικο. Καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρεγκίνα. Καλή εβδομάδα, Ρεγκίνα μου. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πώς συνδέονται το βραδινό, ο ύπνος και το πρωινό. Ναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, για να εξετάσουν αυτή τη σχέση, οι ερευνητές παρακολούθησαν παχύσαρκους άνδρες και γυναίκες για 14 ημέρες σε πραγματικές συνθήκες ζωής. Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν αναλυτικά τα γεύματά τους, ειδικά το βραδινό και το πρωινό, ενώ ο ύπνος τους παρακολουθούνταν με επιταχυνσιόμετρα και trackers. Σε αντίθεση με τις εργαστηριακές μελέτες, αυτή η προσέγγιση επέτρεψε να αποτυπωθούν οι πραγματικές καθημερινές συνήθειες, όπου πολλοί παράγοντες συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Γιατί λοιπόν το βραδινό επηρεάζει τον ύπνο? Ένα από τα βασικά ευρήματα της μελέτης είναι ότι η διατροφική σύσταση του βραδινού συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του ύπνου την ίδια νύχτα. Βραδινά γεύματα πλούσια σε θερμίδες και λιπαρά συσχετίστηκαν με χειρότερο ύπνο. Αντίθετα, γεύματα που περιείχαν περισσότερους υδατάνθρακες, ελαιόλαδο ή λιπαρά ψάρια συνδέθηκαν με καλύτερη ποιότητα ύπνου. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα θρεπτικά συστατικά του βραδινού μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικές παραμέτρους του ύπνου από τη διάρκεια έως τη συνέχεια του. Οι ερευνητές ωστόσο τονίζουν ότι η μελέτη βασίστηκε στην παρατήρηση, άρα δεν αποδεικνύει αιτιότητα. Τώρα, η ποιότητα του ύπνου φαίνεται να επηρεάζει και τις διατροφικές σας επιλογές το επόμενο πρωί. Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι ξυπνούσαν αργότερα έτειναν να καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες το πρωινό, ενώ ο κατακαιρματισμένος ύπνος συνδέθηκε με υψηλότερη πρόσληψη ζάχαρης και χαμηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών. Από την άλλη, η μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου σχετίστηκε με πιο υγιεινές επιλογές πρωινού. Ως εκ τούτου, ο ύπνος δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της διατροφής, μπορεί να καθορίσει και τις επόμενες διατροφικές μας αποφάσεις. Το σημαντικότερο ίσως συμπέρασμα της μελέτης όμως είναι ότι το βραδινό, ο ύπνος και το πρωινό δεν είναι ανεξάρτητα γεγονότα. Αποτελούν έναν ενιαίο κύκλο όπου μικρές αλλαγές σε ένα σημείο μπορούν να επηρεάσουν τα υπόλοιπα. Αν και οι επιδράσεις που καταγράφηκαν δεν ήταν ιδιαίτερα έντονες, προσφέρουν μια νέα οπτική για το πώς οι καθημερινές συνήθειες αλληλεπιδρούν. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η γνώση μπορεί στο μέλλον να συμβάλλει στη βελτίωση των στρατηγικών πρόληψης της παχυσαρκίας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τι τρώτε, αλλά και πότε τρώτε και πότε κοιμάστε.

0: Λοιπόν, και μια που μιλάμε για φαγητό και τα λοιπά, το μεσημέρι ή το βράδυ, αν δεν έχετε προγραμματίσει τι θα φάτε, μπορείτε εύκολα, μπορεί να σας βοηθήσει το λαδολέμονο γι' αυτό. 33409, παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς εκεί την ομάδα του λαδολέμονου τι μαγειρεύετε σήμερα. Σου λένε για τα μαγειρευτά, τα υπόλοιπα τα ξέρεις, τα ψητά. Τα ψητά είναι πάντα κορυφαία, κορυφαία ποιότητα στο κρέας. Αριστοτεχνικό ψήσιμο και με την υπέροχη αυτή σος βινεγκρέτ λαδολέμονου που απογειώνει τις γεύσεις, σας σερβίρονται με fast track delivery από Δευτέρα έως και Σάββατο, μεσημέρι βράδυ. Τα μαγειρευτά μόνο μεσημέρια. Και με αυτό τελειώνουμε για σήμερα. Think about things. Αύριο πάλι μαζί, την ίδια ώρα, εδώ στον Στίγμα, στον 97.6. Ως τώρα μιλούσε στο μικρόφωνο, διάλεγε τις μουσικάρες, σχολιάζοντας την επικαιρότητα και ό,τι άλλο μας μαγνήτησε το ενδιαφέρον, ο Στάθης λογοθέτης.
1: Αγαπημένη μου!
0: Μέχρι άλλο που θα ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, να τηρείτε τα όρια ταχύτητας, να σέβεστε τους τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τη σήμανση, να οδηγείτε αμυντικά και να είστε ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
2: Γεια χαρά.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Stigma Radio. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
6: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20

0: απρόβλεπτη και στυλά την ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή βδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, και σήμερα εδώ μαζί στο ξεκίνημα αυτής της νέας εβδομάδας, εδώ στον Στίγμα, μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο.

Ελπίζω να είχατε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, άνετο, ξεκούραστο, ευχάριστο, για να μου είστε φρέσκοι και ανανεωμένοι για το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδος. Και τι δεν είχαμε το Σαββατοκύριακο, και τι δεν είχαμε. Συνέδριο στη Νέα Δημοκρατία, εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, διαγραφή Πολάκη. Σε πολιτικό εννοώ επίπεδο. Είχαμε, ναι, για τον Ακύλα, τι πάθαμε, μεγάλη μήλα. Πέσαμε στο κουβά. Είχαμε και την άνοδο της ομάδας στην Β' Εθνική, επιτέλους. Επιτέλους έγινε το όνειρο πραγματικότητα. Και Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, εσείς πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Καταρχάς και μέσω Viber και μέσω WhatsApp. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα stigmafm.gr και εκεί θα δείτε τα δεξιά στην οθόνη σας τα δύο εικονίδια. Έτσι, επιλέγετε εσείς ποιο από τα δύο θέλετε. Κλικάρετε, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε, οτιδήποτε θέλετε σημαντικό. Ο τρίτος τρόπος είναι να στείλετε email studio@stigmafm.gr. Λοιπόν, πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Ό,τι θέλουμε θα το βρούμε στο Μπράτη, είτε για εσωτερικούς χώρους, είτε για σπίτι, είτε για επιχείρηση, είτε για εξωτερικούς χώρους. Όλα σε τιμές εξαιρετικές, προσιτές και πάρα πολλά είδη καθημερινά σε μεγάλες προσφορές. Βεβαίως, ο Μπράτης διαθέτει κατάστημα και στην πόλη. Φωσχόλου 19. Με τα περίφημα λευκά είδη, νευ-νευ και γκυλαρός. Στην παρέα μας είναι η Αγκροκέρ Κεφαλινός, στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Με όλα τα προϊόντα που θέλουν οι αγρότες μας, με πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και μηχανημάτων. Και με συμβουλές γεωπόνου, πολύτιμη υπηρεσία. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ, το 23 3 48.

Είναι η ανακαινισμένη, πλήρως ανακαινισμένη ταβέρνα Ψαριά Λάδι Μέλι στο Μαχαιράδο, με αγαπημένες σπιτικές συνταγές, ακινθινές και όχι μόνο, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Καθημερινά ανοιχτά 4 το μεσημέρι, εκτός Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε να απολαμβάνετε αυτές τις γεύσεις σπίτι, μπορείτε βεβαίως καλώντας το 92-3-46. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Φαϊνή, ο Ιούλιος, η Ιουλία, ο Εφράσιος και η Εφρασία. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Να το δούμε λίγο αυτό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο φυσικά 18 Μαΐου με απόφαση της συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού από το 2022. Επικεντρώνεται στην εδραίωση της ισότητας των φύλων σε κάθε επίπεδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο σε στεριά όσο και σε θάλασσα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Έχει οριστεί από το 1977 και κάθε χρόνο 18 Μαΐου η είσοδος στα μουσεία βεβαίως είναι ελεύθερη. Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς ημέρας μουσείων 2026 είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα. Το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας και από τη μάχη αυτή θα μείνει στην ιστορία ο Νικηταράς ως τουρκοφάγος. Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο περασπίζουν 600 επαναστάτες Κρήτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι. Και από τότε, ξέρετε, είναι αυτός ο μύθος ότι τα χαράματα αυτής της ημέρας, κάθε 18 Μαΐου δηλαδή, εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων που είναι οι γνωστοί δροσουλίτες. Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, ενώ το 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στον στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1980 είχαμε ένα σκάνδαλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο που ο άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Πέλιο προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου. Ο Ηρακλής θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ενώ το 2000 με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδος για την ένταξή της στην ΟΝΕΕ με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές. Εγκρίνει λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ από 1η Ιανουαρίου του 2001. Το 1846 γεννήθηκε ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ. Ωραία, δεν το είπα, Φαμπερζέ. Ρώσος κοσμηματοπόλης που έμεινε γνωστός για τα μόνιμα διαμαντένια αυγά Φαρμπερζέ. Το 1897 γεννήθηκε ο Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Φραν Καπρά. Το 1967 έφυγε από τη ζωή ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Το 1980 έφυγε από τη ζωή ο Ιαν Κέρτις, τραγουδιστής από την Αγγλία, μέλος του
πολύ γνωστού συγκροτήματος Joy Division.

Και τέλος, και ενώ ακούμε Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανός κιθαρίστας των Soundgarden. Λοιπόν, ο καιρός δεν λέει να στρώσει, μας έχει σπάσει τα νεύρα, κυρίως από πλευράς θερμοκρασίας. Σήμερα, να φανταστείτε, Δευτέρα, το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς το μεσημέρι. Έθυρος είναι γενικά ο καιρός, με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη είναι βόρειο-δυτική, περίπου στα 5 μποφόρ. Ο καιρός θα παραμείνει καλός καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη, θα σας πω από Παρασκευή και μετά. Αλλά θα τσιμπήσει προς τα πάνω θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν βλέπω να ξεπερνά τους 25 βαθμούς. Για να δούμε, γιατί εντάξει, περάσαμε τα μισά Μαΐου. Άντε να δούμε πότε θα καλοκαιριάσει, να ησυχάσουμε. Τι κατάσταση είναι αυτή δηλαδή? Φοβερό.

Και βέβαια στον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ένας χαμός, μια αναταραχή μετά τη διαγραφή Πολάκη. Άλλωστε το γράφει και ο ίδιος, έτσι. Μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς, γράφει. Σε δύσκολους καιρούς, μάλιστα. Και το ΠΑΣΟΚ βέβαια, μην νομίζετε, αντιμετωπίζει και τα δικά του εσωτερικά προβλήματα. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θέλει να γίνει ο ένας και μοναδικός κύριος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φυσικά άλλη είναι άποψη του Νίκου Ανδρουλάκη και όχι μόνο. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά με διάφορα δημοσιεύματα και μη να φέρεται έτοιμος για δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Από ό,τι φαίνεται, αυτά που προετοιμάζονται από τον Αλέξη Τσίπρα δημιουργούν μια αναταραχή, αν θέλετε, και έναν εκνευρισμό, κυρίως στην αντιπολίτευση. Καλά, στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το άλλο να δεις, το ξαναλέω. Διότι ο Παύλος Πολάκης δεν είναι κάποιο απλό στέλεχος, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν το συζητώ αυτό. Η απόφαση διαγραφής του από τον Σοκράτη Φάμελο συνοδεύτηκε από έντονο παρασκήνιο και από αντιδράσεις τελεχών και ερωτήματα βέβαια για το αν θα υπάρξουν περαιτέρω ρήξεις και εσωτερικές αντιπαραθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα γίνεται ένα μεγάλο παιχνίδι εκεί για το αν ο Παύλος Πολάκης θα είναι στην πώς να το πω, στα όργανα του κόμματος ή όχι. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Το 16ο συνέδριο από την άλλη στη Νέα Δημοκρατία πέρασε πολλά μηνύματα και διαφορετικά μηνύματα για την επόμενη μέρα. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχείρησε, αν θέλετε, να δώσει έναν συγκεκριμένο και ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό για τα επόμενα χρόνια, επενδύοντας το δίπολο σταθερότητα ή επιστροφή στο παρελθόν. Έκανε ο ίδιος αναφορές για ανάγκη πολιτικής συνέχειας, για θεσμική σοβαρότητα και εθνική ασφάλεια και επεδίωξε να εμφανιστεί ως ο μοναδικός, αν θέλετε, αξιόπιστος εγγυητής της πορείας της χώρας προς το μέλλον. Έστειλε μήνυμα συσπήρωσης στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, απέφυγε ακραίους πολιτικούς τόνους, ήταν έτσι μετριοπαθής στα όσα είπε, προσπαθώντας να απευθυνθεί, θα έλεγα, όχι μόνο στο κομματικό πυρήνα αλλά και σε πιο κεντρώους ή, αν θέλετε, αποστασιοποιημένους ψηφοφόρους. Αλλά το συνέδριο ανέδειξε και μια σειρά από εσωτερικές αντιφάσεις και εδώ, διότι είχαμε και την πολύ ηχηρή, θα έλεγα, παρέμβαση του Νίκου Δένδια. Αλλά θα τα πούμε στην πορεία.

Είχαμε στη Νέα Δημοκρατία και την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής. Λοιπόν, σε διεθνές επίπεδο δεν βρίσκεται άκρη μεταξύ Τραμπ και Ιράν. Ό,τι θέλετε βάλτε στο Ιράν, δηλαδή φρουρή της επανάστασης ή όχι. Υπάρχει έντονη ανησυχία, περαιτέρω εκτόξευση τιμών στα καύσιμα και φόβοι για το τι με λιγενέστε, διότι ο αγαπημένος μου Ντόναλντ για άλλη μια φορά προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, ότι δεν θα σας απομείνει τίποτα αν δεν υπάρξει συμφωνία και ανταπόκριση. Και τι δεν είπε πάλι. Και εν ολίγης η αβεβαιότητα καλά κρατεί. Και όχι μόνο καλά κρατεί, αλλά θα έλεγα ότι έχει ισχυροποιηθεί η αβεβαιότητα.

Μαζί μας είναι πάντα και η Levante Ferries, καθημερινά μαζί μας, 4 δρομολόγια εκτελεί η εταιρεία. Από και προς τη Ζάκυνθο. Από Ζάκυνθο προς Κιλίνη είναι 5.30 το πρωί, 10.30, 3 και 4 το μεσημέρι, 7.30 το απόγευμα. Από Κιλίνη προς Ζάκυνθο, 8 παρατέταρτο το πρωί, 1 το μεσημέρι, 5 και 4 και 9.30 το βράδυ. Βλέπετε τα δρομολόγια μέσω του site levanteferries.com και από εκεί μπορείτε βεβαίως να αγοράζετε εύκολα, γρήγορα και απλά το εισιτήριό σας χωρίς να αγχώνεστε καθόλου. Λοιπόν, στην πορεία της εκπομπής θα ασχοληθούμε και με τα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και σε τοπικό επίπεδο, όπως είπαμε, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα.

Όλα αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Ο Μπράτης διαθέτει για εξωτερικούς χώρους υφάσματα ανεξίδηλα και αδιάβροχα, διαθέτει συστήματα σκίασης, διαθέτει τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς και πάρα πολλά άλλα είδη. Οι τιμές είναι εξαιρετικές, οι προσφορές είναι καθημερινές.

0: Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη. Ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

Θυμίζω και επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε στέλνοντας το μήνυμά σας email. Σε ό,τι αφορά το email είναι το γνωστό studio@stigmafm.gr. Viber και WhatsApp μέσω του site stigmafm.gr. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε, είμαστε ήδη 35 λεπτά μετά τις 10. Πρωινό Δευτέρας 18 Μαΐου εδώ στον Στίγμα με τον Γρηγόρη Μπάστα. Λοιπόν, μένουμε σε κεντρικό ή μάλλον όχι, να πάμε σε τοπικό επίπεδο και μετά θα περάσουμε και πάλι σε κεντρικό. Σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, 6:30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο. Με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη, βέβαια το σημαντικότερο όλων είναι η πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού και το τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για το έτος 2026.

Επαναλαμβάνω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σήμερα 6.30 το απόγευμα για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Στο Πνευματικό Κέντρο. Η Ζάκυνθος επίσης να πούμε ότι έχει πλέον 12 ακτές με γαλάζια σημαία. Στον Αλικανά μία, στις Αλικές μία, στην τοποθεσία Άμπουλα στο Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, δύο στο Καλαμάκι, στη Λίμνη Κεριού, στην Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή, Ψαρού, 12. Είχαμε 8, γίναν 12. Τώρα που μιλάμε, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή.

Λοιπόν, σχετικά με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι έλεγα, ότι ενώ ο Πρωθυπουργός, όπως προείπα, επεδίωξε και εμφανίστηκε ως ο απόλυτος, ο μοναδικός, αξιόπιστος, αν θέλετε, εγγυητής για την πορεία της χώρας στο μέλλον, και έστειλε και ένα μήνυμα σε Σπύρος, αν θέλετε, προς όλους στη Νέα Δημοκρατία. Πίσω, θα έλεγα, από αυτή την εικόνα, το συνέδριο ανέδειξε και ζητήματα, έτσι. Πολλά κυβερνητικά στελέχη κινήθηκαν σε πολύ πανηγυρικούς τόνους, προέβαλαν βέβαια αποκλειστικά και μόνο τα θετικά της κυβέρνησης, δηλαδή δεν έγινε και κάποια, να το πω έτσι, ουσιαστική αυτοκριτική, κατά την άποψή μου. Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα είχε ο Νίκος Δένδιας με τα όσα είπε. Θα έλεγα ότι ο λόγος του ήταν πάρα πολύ προσεκτικά διατυπωμένος, διακριτός πολιτικός λόγος, έτσι. Θα έλεγα ότι επιχείρησε να παρουσιάσει μια διαφορετική, να το πω, εσωκομματική πλατφόρμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Έθεσε ζητήματα αξιακής ταυτότητας της Νέας Δημοκρατίας, κοινωνικού προσανατολισμού, θεσμικής λειτουργίας, ακόμα και πολιτικής ευπρέπειας. Άφησε αιχμές για φαινόμενα αλαζονίας στην εξουσία, για διεύρυνση της επιρροής των τεχνοκρατικών κέντρων, και να το πω κάπως έτσι, γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου. Έκανε αναφορές κατά του λαϊκισμού, κραυγών. Μπορώ να πω ότι αυτά ήταν και κάπως, όχι, ναι, για να, όχι ξεκάθαρα, αλλά υπονόησαν ευθέως τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν δυναμική η παρουσία και των υποστηρικτών του Νίκου Δένδια στην αίθουσα του συνεδρίου. Θα λέγαμε ότι σε αυτό το συνέδριο είχαμε μια σαφή, θα έλεγα, καταγραφή των εσωκομματικών, να το πω έτσι, τάσεων και πιθανών διαδοχικών ισορροπιών στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός είπε και ξαναείπε και ξαναείπε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα στον ΣΥΡΙΖΑ πολύ μεγάλη αναταραχή, μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που αναλαμβάνω δεν είναι κάποιος τυχαίος. Έσπασα ρεκόρ παγκόσμιο, είπε ο Παύλος Πολάκης. Τρεις πρόεδρες στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά ο τελευταίος, εννοώντας τον Σωκράτη Κόκαλη, χωρίς απολύτως καμιά δικαιολογία.

Τώρα ο διευθυντής του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κιμπιζής, ανέφερε ότι ο Παύλος Πολάκης δεν δύναται να μετέχει ούτε στην Κεντρική Επιτροπή, ούτε βέβαια στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με βάση το νέο καταστατικό. Με τον Παύλο Πολάκη να λέει ότι πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής, από τη μια, με τους εξοφίτσιο βουλευτές, μέλη του από την άλλη. Πρέπει να πάρει θέση και η Επιτροπή Δεοντολογίας, όπως ο ίδιος ανέφερε. Η νομαρχιακή ΣΥΡΙΖΑ Χανίων ζήτησε την ανακληθή απόφαση για τη διαγραφή του και να συγκληθούν τα κομματικά όργανα.

Πάντως να θυμίσουμε ότι η διαγραφή του Παύλου Πολάκη έγινε μετά από ανάρτησή του που κατηγορούσε τον πρόεδρο, τον Σωκράτη Φάμελο, για αφωνία, για έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα, ενώ ζητούσε την σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Με το Σωκράτη Φάμελο βέβαια να δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν την σοβαρότητα του κόμματος και την πολιτική του ηθική.

Λοιπόν, και όλα αυτά ενώ στο εσωτερικό του Πασόκ έχουμε και εκεί αναταραχές. Μαΐου έχουμε από τη Μαρία Καραστιανού το δικό της κόμμα. Την Πέμπτη δηλαδή θα παρουσιάσει το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη, επιστρατεύοντας ελπίδα, περιστέρια, πολλά και διάφορα. Έχει, θα λέγα, ισχυρή πρόσβαση ίδια go, τόσο προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας όσο και προς τα αριστερά, και στο δεξιά άκρο και στο αριστερό κομμάτι, δηλαδή προς την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εννοώ, και προς το κέντρο θα έλεγα.

Και βέβαια έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα που γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης ότι 26 Μαΐου θα παρουσιαστεί επίσημα το νέο πολιτικό κόμμα που ετοιμάζει ο ίδιος. Σε βίντεο που συνόδευε την ανάρτησή του, δύο παιδιά φορούσαν έτσι φανέλες, ποδοσφαιρικές εννοώ. Το ένα παιδί με τον αριθμό 26, το άλλο παιδί με τον αριθμό 5, παραπέμποντας συμβολικά αν θέλετε στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Άλλωστε είχε προαναγγείλει τις εξελίξεις, είχε αναφέρει ότι τον Μάρτη ήταν νωρίς για να ανακοινώσει το κόμμα του και το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Ούτε νωρίς γράφει ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Και όπως προανέφερα, ο ίδιος βεβαίως επιχειρεί να παρουσιαστεί ως ο μοναδικός ή αν θέλετε ο κύριος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι βέβαια το οποίο προκαλεί μεγάλη νευρικότητα και προς πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως προς ΠΑΣΟΚ.

Και βέβαια αμέσως όλα αυτά, όπως προείπα, αναζωπυρώνονται και τα σενάρια και οι συζητήσεις για πρωτοβουλία από τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, για δημιουργία κόμματος. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.

Πάντα στην παρέα μας είναι η Levante Ferries. Μπορείτε εύκολα και απλά, χωρίς να αγχώνεστε, χωρίς να τρέχετε, να αγοράσετε το εισιτήριό σας διαδικτυακά. Πάρα πολύ απλά, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα levanteferries.com. Εκεί είναι αναρτημένες οι ώρες των δρομολογίων, τακτικών και έκτακτων όποτε υπάρχουν. Είπαμε το πρόγραμμα και μπορείτε να το δείτε όσο έχει μέχρι και την 1η Ιουνίου. Και με μια γρήγορη διαδικασία, ακολουθώντας τα βήματα, αγοράζετε το εισιτήριό σας, το οποίο έρχεται άμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο. Θα πάτε στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει, το λιγότερο 35-40 λεπτά πριν την αναχώρησή του, για να γίνει το σχετικό check-in και να επιβιβαστείτε.

Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης που έχει πραγματικά τα πάντα, όλα τα είδη που θέλουμε για να διακοσμήσουμε και να ομορφύνουμε, να αλλάξουμε τον δικό μας αγαπημένο χώρο. Καταρχάς έχει και για επιχειρήσεις, έχει ματισμό ξενοδοχείων. Για το σπίτι μας έχει δάπεδα και φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, εντόνια. Τα υπέροχα έπιπλα του Sofa Company, θα βρείτε σίγουρα αυτά που ταιριάζουν σε εσάς. Τα καλύτερα διεθνώς ανατομικά στρώματα που υπάρχουν, τις Elite Strom, κοιμάστε και πραγματικά ξεκουράζεστε, πολύ σημαντικό. Τα φημισμένα λευκά είδη Neff Neff και Gila Rose θα τα βρείτε στην πόλη Φοσκόλου 19. Ο Μπράτης διαθέτει μέχρι και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Ενώ για εξωτερικούς χώρους θα βρείτε συστήματα σκίασης, θα βρείτε τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, θα βρείτε υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές.

Πάντα μαζί μας καθημερινά η ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι στο Μαχαιράδο. Υπέροχες ακινθινές λατρεμένες σπιτικές συνταγές, είτε φαγητά κατσαρόλας είτε ψητά. Όλες οι γεύσεις συνοδευόμενες από εκλεκτά κρασιά. Το περιβάλλον είναι οικογενειακό, είναι εξαιρετικό. Κάθε μεσημέρι ανοιχτά από τις 4, εκτός Παρασκευής, Σαββάτου, Κυριακής που είναι από τη 1 το μεσημέρι. Εάν θέλετε να απολαμβάνετε αυτές τις υπέροχες γεύσεις σπίτι, μπορείτε, διότι υπάρχει και τηλέφωνο για delivery, το 92346. Η Αγκροκέρ Κεφαλινό στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Πέραν το ότι έχει τα πάντα, ό,τι χρειάζεται ο αγρότης δηλαδή, είτε προϊόντα είτε εξαρτήματα και αγροεφόδια, διαθέτει και υπηρεσίες γεωπόνου Γεώργιος Κεφαλινός για την σωστή καθοδήγηση, ειδικά τώρα στέχνη αγρότη, για τις σωστές επιλογές και ένα ακόμα πολύ χρήσιμο εργαλείο που είναι οι γεωργικές αναλύσεις που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο EnviroLabs, το οποίο βέβαια συνεργάζεται με την Agrocair, όπου μέσα από αυτές τις αναλύσεις οι αγρότες έχουν στη διάθεσή τους όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους, πάρα πολύ χρήσιμα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και με την Agrocair στο 23 3 48.

Θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους, στέλνοντας το δικό σας μήνυμα στο email studio@stigmafm.gr, ή μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber ή WhatsApp επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr.

Για το φίλο, ναι, αναφέρθηκα στη νίκη της ομάδας μας, ποδοσφαιρικής, του ΑΠΣ Άκυνθος, με 2-1 επί του Εθνικού Πειραιός. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν χωρά αμφιβολία, φίλε μου, ότι είναι μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι ανεβήκαμε στην δεύτερη εθνική, ή αλλιώς Super League 2, όπως το λέμε, σήμερα, τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι και θα έρθουν στο νησί μεγάλες ομάδες, ιστορικές, με βαριά φανέλα, με κόσμο, έτσι. Θα έχει και πολλαπλά ωφέλη η ομάδα μας από τη συμμετοχή της στην Β' Εθνική, αλλά από εκεί και πέρα βεβαίως και πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός από τη διοίκηση, και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει, για να ενισχυθεί περαιτέρω η ομάδα, ώστε να μπορέσει να κρατηθεί, να μείνει στην κατηγορία. Αυτό θεωρώ ότι είναι ο ρεαλιστικός στόχος, να πάει όσο καλύτερα μπορεί στη βαθμολογία και να μείνει και την επόμενη σεζόν στη Β' Εθνική, να μην κινδυνεύσει δηλαδή, να υποβιβαστεί. Προφανώς το επίπεδο εκεί είναι πολύ πιο υψηλό από ότι στην Γ' Εθνική, δεν χρειάζεται να το συζητάμε.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη μας διακοπή, τα απαραίτητα διαφημιστικά μας δηλαδή. Έχουμε μια ώρα μπροστά μας. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
2: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
12: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 5 λεπτά είμαστε ακριβώς μετά τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ακούτε Στίγμα μέχρι τις 12. Γρηγορής Μπάστα στο μικρόφωνο. Ολοκληρώθηκε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δόθηκε ένα, θα έλεγα, ξεκάθαρο στίγμα και για το χρόνο, το πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές, τουλάχιστον μετά όσα είπε ο Πρωθυπουργός, και για το πολιτικό δίλημα που τίθεται απέναντι στους πολίτες. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια πρόωρων εκλογών, κάλεσε βέβαια άπαντες σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Επιχείρησε να δώσει έναν ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό. Επεδίωξε να εμφανιστεί ο αξιόπιστος, ο μοναδικός μάλλον αξιόπιστος, εγγυητής για την πορεία της χώρας προς το μέλλον και έστειλε και ένα μήνυμα συσπήρωσης προς τη γαλάζια, θα έλεγα, βάση, στον κομματικό πυρήνα. Αλλά την ίδια ώρα προκάλεσαν αίσθηση και τα όσα είπε ο Νίκος Δένδιας με έναν πολύ προσεκτικά διατυπωμένο και διακριτό πολιτικό λόγο. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά τώρα με τον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Διονύση Αχτύπη, ο οποίος φυσικά και ήταν παρόν στο συνέδριο και δεν ήταν μόνο ο κύριος Αχτύπης από τη Ζάκυνθο. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάστα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα σας.
0: Πολυπληθής η αντιπροσωπεία από τη Ζάκυνθο,
1: Ναι, πολυπληθής, θα έλεγα, πάνω από 30 άτομα από τη Ζάκυνθο και όχι μόνο ως εκδρομή, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, αλλά με ουσιαστικές παρεμβάσεις, με ομιλητές που είχαμε από τη Ζάκυνθο στο συνέδριο, με τη συμμετοχή σε βασικά ζητήματα που είχαν για τον τουρισμό, για τον εξυγχρονισμό του κράτους, για τον ψηφιακό κράτος, και από την κυρία Λένια Μαυρίκου,
0: ναι,
1: από τον, και από τον Στέλιο Τογούλιαρη, τον πρόεδρο της νομαρχιακής μας, της ΔΕΠ, και από την Μαρία Τελιβέρη, η οποία μίλησε σε πάνελ για την διαφάνεια και τις προοπτικές. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια παραγωγική, δεν ήμασταν δηλαδή εκεί μόνο και μόνο για τη συμμετοχή στο συνέδριο, αλλά είχαμε ουσιαστική παρουσία από τη Ζάκυνθο, νέοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν το λόγο σε ένα συνέδριο το οποίο είχε 3.000 συνέδρους, πρέπει να ξέρετε, ναι, και ψήφισαν πάνω από 1.650 συνέδρους και παρατηρητές 3.000 άτομα και γύρω στους 1.650 συνέδρους οι οποίοι ψήφισαν για την Πολιτική Επιτροπή της, ναι, Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm, και ευχαιρόμαστε γιατί έχουμε και δύο στελέχη μας από τη Ζάκυνθο, mm-hmm, τον κύριο Αφούρη Νίκο, ο οποίος μέσω της νεολαίας μπήκε και αυτός στην Πολιτική Επιτροπή, και τον πρόεδρο εξ οφίτσιο πλέον που συμμετέχει, τον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Χουλιάρη,
0: ναι,
1: τον Στέλιο, που και αυτός συμμετέχει, ναι, στην Πολιτική Επιτροπή. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια πετυχημένη παρουσία της Ζακύνθου, αλλά και πολύ πετυχημένη και η διοργάνωση και τα μηνύματα τα οποία βγήκαν από το συγκεκριμένο 16ο συνέδριο, ναι, στο οποίο έγινε μια αποτίμηση, αν θέλετε, του τι κάναμε, μια ανανέωση του τι θέλουμε και τη χάραξη βέβαια της στρατηγικής για την επόμενη περίοδο. Mm.
0: Παρακαλώ.
1: Και βέβαια μέσα από τις τοποθετήσεις των στελεχών, όπως είπα, και των συνέδρων και της ηγεσίας, αναδείχθηκε η ανάγκη για πολιτική σταθερότητα,
0: ναι,
1: συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Και πολύ σωστά είπατε ότι τέθηκαν τα διλήμματα. Χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός είπε, και μάλιστα σχολιάστηκε από την αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να το σκεφτεί, ότι αν στις 3 η ώρα τη νύχτα χτυπήσει το τηλέφωνο για κάποιο έκτακτο γεγονός, το τηλέφωνο το πρωθυπουργικό, ποιος θα το σηκώσει αυτό το τηλέφωνο? Αυτό είναι που θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα, μια σταθερότητα και μια, αν θέλετε, πολιτική εμπιστοσύνη.
0: Δηλαδή, ναι, περάσαμε δηλαδή από το παλιό δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, περάσαμε τώρα στο δίλημα, και αυτό ήταν το κεντρικό δίλημα, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης.
1: Ο Πρωθυπουργός ποτέ δεν είπε Μητσοτάκης ή χάος. Ο Πρωθυπουργός πάντα έλεγε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε Μητσοτάκης και ποιοι είναι απέναντι από το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε. Και νομίζω ότι η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει με ένα τοξικό διάλογο με αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μια απέραντη σκανδαλολογία, προσέξτε, όχι σκάνδαλα, σκανδαλολογία, η οποία πληγώνει, διχάζει, και από την άλλη τη μεριά καμία εναλλακτική πρόταση απέναντι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και πολύ χαρακτηριστικά παρουσίασε το πρόγραμμά μας στο φυλάδιο του 2023. Και λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε αυτό το φυλάδιο, κοιτάξτε το, ξεφυλίστε το και δείτε τι είπαμε το 2023 και αν τα κάναμε ή δεν τα κάναμε. Και μάλιστα κάναμε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί το 2023. Αναγνώρισε όμως ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια, το οποίο ροκανίζει αυτό το οποίο δίνουμε, αλλά το μείγμα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και να δώσουμε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, είναι να υποστηρίζουμε το εισόδημα των πολιτών και να μειώνουμε τους φόρους. Ναι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια ολόκληρη λίστα, την οποία μπορείτε να τη δείτε και από το διαδίκτυο, κύριε Πάστα, 83 φόρων που μειώθηκαν, ενώ δεν μπήκε κανένας νέος φόρος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
0: Φόρος αλλά δεν μπήκε, αλλά έγινε ανατίμηση τιμών στα πάντα.
1: Βεβαίως, γιατί αυτή τη στιγμή το γνωρίζουμε, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει να υποστηρίζουμε συνεχώς, εφόσον μας το επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος δημιουργείται και όχι παραπάνω από αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να υποστηρίζουμε το εισόδημα των πολιτών και όπου μπορούμε να μειώνουμε αυτούς τους χώρους οι οποίοι θα υποστηρίξουν την μεσαία τάξη και κυρίως τους αδύναμους και τους ευάλωτους. Αυτό πρέπει να γίνει, ναι. Αυτό έχουμε ως πολιτική να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, η απέραντη, αν θέλετε, παροχολογία η οποία χρησιμοποιείται από την αντιπολίτευση, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ και δώσε, όλα αυτά τα είδαμε στο παρελθόν τι ακριβώς έχει γίνει. Και οι οποίοι δεν μπορούν, κύριε Μπάστα, και ολοκληρώνω, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση όσον αφορά τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δίνουμε βάση των περισσευμάτων των οικονομικών τα οποία έχουμε, βάση αυτονών μπορούμε και δίνουμε. Δηλαδή, όταν τον προηγούμενο χρόνο είπαμε ότι θα μοιράσουμε 1,76, 1,76 έπρεπε να μοιραστεί. 1,77 δεν μπορούσε να μοιραστεί. Αυτό ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση το περιθώριο το οποίο είχαμε.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, ότι ο καθένας θα κρίνεται για το εάν μοίρασε σωστά αυτά τα ποσά ή αν θα έπρεπε να τα μοιράσει κάπως διαφορετικά. Αλλά να λέει ότι αυτά και κάποια παραπάνω, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γίνουν πιστευτά. Ο κόσμος νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί.
0: Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε έναν, μπορώ να πω, μετριοπαθή λόγο. Δεν θα κάνω τώρα, δεν θα αναφερθώ στα όσα είπε, γιατί ήταν και πολλά. Καλά, έστειλε το μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, θα το δούμε αυτό. Κρατάω εγώ μια επιφύλαξη, αλλά αυτό που εμένα μου προκάλεσε εντύπωση και όχι θετική, ήταν το γεγονός ότι άλλα κυβερνητικά στελέχη, δεν αναφέρουμε στον Πρωθυπουργό, έτσι, δεν, πώς να το πω, κινήθηκαν σε έντονα πανηγυρικούς τόνους χωρίς μία αυτοκριτική. Καμία αυτοκριτική ή αναγνώριση τέλος πάντων δυσκολιών. Δεν αναφέρουμε, επαναλαμβάνω, στον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν το είδατε και εσείς αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, mm-hmm. όπως και ο κύριος Φιερακάκης και άλλοι, νομίζω ότι έθεσαν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό που ζούμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Αναγνώρισαν ότι υπάρχει δυσκολία στην ελληνική κοινωνία λόγω ακριβώς των ανατιμήσεων, λόγω της ακρίβειας η οποία υπάρχει. Είναι η ενεργειακή κρίση η οποία έχει δημιουργηθεί και το ξέρουμε όλοι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Απασχολεί πολύ έντονα την κυβέρνηση. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αν κάποιος έχει να συνεισφέρει κάτι, μπορεί να το συνεισφέρει λέγοντας μια πρόταση. Με το να λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αν μειώσουμε σε 2-3 τρόφιμα το ΦΠΑ, ότι αυτό θα μας λύσει το πρόβλημα, που δεν θα φτάσει ποτέ και στον καταναλωτή, και το έχουμε δει και το έχουν εφαρμόσει και άλλες χώρες και δεν έχει πάει στον καταναλωτή, και έχουμε μειώσει και σε πολλά είδη άμεσες ανάγκες των ΦΠΑ, και θα δείτε, αν μπείτε σε αυτή τη λίστα των μειωμένων φόρων, των 83 φόρων, θα δείτε πόσο αγαθά έχουν μειωθεί, έχουμε μειωμένο ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, θα σας έλεγα ότι ο πολίτης δεν το έχει δει στην τσέπη του αυτό το πράγμα. Έχουν ένα τρόπο οι επιχειρήσεις όλοι αυτοί να μπορούν να το ενσωματώνουν στη βασική τιμή και να μην το βλέπουμε δηλαδή ως μείωση του ΦΠΑ.
0: Επομένως, χρειάζεται αυστηρή έλεγχη,
1: χρειάζεται ανταγωνισμός, χρειάζονται πολλά πράγματα τα οποία όμως δεν γίνονται μέσα σε μήνες. Αυτό είναι η παθογένεια του ελληνικού κράτους και το οποίο θα πρέπει πραγματικά να τα διορθώσουμε. Αυτός είναι ο αγώνας ο οποίος γίνεται. Πρέπει να δούμε πού ξεκινήσαμε το 19, που είμαστε σήμερα το 2020. Βρισκόμαστε σε ένα ψηφιακό κράτος, προχωράμε να λύσουμε παθογένειες οι οποίες ήταν πάντα στην ελληνική κοινωνία, όλα αυτά και στο βαθύ κράτος, όλα αυτά όμως δεν γίνονται ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε πέντε και σε έξι χρόνια. Αυτά χρειάζεται χρόνος. Και αν κάποια στιγμή μια κυβέρνηση, κύριε Μπάστα, φεύγει και έρχεται μια άλλη, πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα εναντίον του βαθέως κράτους, πρέπει να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα του εξυγχρονισμού του κράτους. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνουμε οπισθοδρόμηση, να γυρίζουμε πίσω, να πηγαίνουμε δύο τετραετίες παραγωγικές και μετά να κάνουμε τρεις τετραετίες πίσω, γιατί κάποιοι ζουν με ιδεολειψίες. Αυτά πρέπει να προσέξουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και τον Νίκο Δένδια, δεν μιλάμε για κάποιον τυχαίο υπουργό, ούτε κάποιο τυχαίο στέλεχος, ο οποίος έθεσε ζητήματα, έτσι, αξιακής ταυτότητας, για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας μιλάω, κοινωνικού προσανατολισμού, θεσμικής λειτουργίας, πολιτικής ευπρέπειας, άφησε και αιχμές για φαινόμενα λαζονίας. Πώς τον κρίνετε, τον κύριο Δένδια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας νομίζω έχει την προσωπική του άποψη και την οποία μπορεί να καταθέσει.
0: Δεν είναι τυχαίος όμως
1: το στίγμα. Μα κοιτάξτε να δείτε, κανένας δεν είναι τυχαίος. Υπάρχουν πολλοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αντιλαμβάνεστε τι λέω τώρα.
1: Οι οποίες νομίζω, ναι, αντιλαμβανόμαστε. Όμως το στίγμα σε κάθε παράταξη το δίνει η τοποθέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτός είναι ο οποίος έχει κερδίσει τις εκλογές το 19, αυτός ανανέωσε την νίκη της Νέας Δημοκρατίας της παράταξης και όλη η παράταξη το 2023 και αυτός είναι στο τιμόνι μιας παράταξης η οποία αυτή τη στιγμή έχει διπλάσια ποσοστά από τον δεύτερο, από την αξιωματική αντιπολίτευση, σε διπλάσιο συν ποσοστό αυτή τη στιγμή μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Επομένως, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα και ας μην βλέπουμε κάποιες προτάσεις ή αν θέλετε απόψεις κάποιων στελεχών ή υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θεμητό είναι. Η Νέα Δημοκρατία, όπως καταλάβατε, στο συνέδριό μας δεν είχαμε ούτε εξώστες πάνω κάτω. Ήμασταν σε ένα ισόγειο, εμείς πρέπει να ξέρετε. Ναι. Δεν είχαμε επιλέξει να έχουμε εξώστες που θα πάνε τα στελέχη, τα μισά τα δικά μας, ή που θα βάλουμε, αν θέλετε, να τους δώσουμε το τι θα πούν εκεί που θα τοποθετηθούν. Ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, η οποία να κάνει και την αυτοκριτική του. Μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, κάποιες προτάσεις για αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι να μειώσουμε, αν κάποια στελέχη παρουσιάζουν αλαζονία, να το μειώσουν την αλαζονία ή οτιδήποτε. Γι' αυτό είναι το συνέδριο. Για να πούμε και κάποια πράγματα που σε κάποιον μπορεί να τα βλέπει και να μην του αρέσουν.
0: Άρα θεωρείτε ότι η παρουσία του Νίκου Δένδια, για να μην αναφέρω τώρα λέξη προς λέξη τι είπε, δεν δημιουργεί θέμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας?
1: Δεν νομίζω να έχετε διαπιστώσει εσείς να δημιουργούνται θέματα τέτοια. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο νομίζω είναι άκρος δημοκρατικό και ο καθένας μπορεί, όχι βέβαια να περάσει τις κόκκινες διαχωριστικές γραμμές, αλλά νομίζω μπορεί να πει την άποψή του και η άποψή του να συζητηθεί.
0: Τις έχει περάσει ο κύριος Δένδιας? Κατά τη γνώμη σας.
1: Νομίζω ακούσα αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται είναι ένας διάλογος και μέσα στη Νέα Δημοκρατία για πολλά θέματα τα οποία μας απασχολούν. Μάλιστα. Και τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι, ούτε ο κύριος Δένδιας νομίζω ότι είναι στην από εκεί πλευρά και εμείς είμαστε από εδώ. Νομίζω ότι όλοι είμαστε μέσα στην παράταξη και προσπαθούμε να συνθέσουμε τις προτάσεις μας και τις απόψεις μας για να έχουμε μια κοινή πορεία. Και αυτό φαίνεται και ξεκαθαρίζεται και από την ελληνική κοινωνία, ότι αυτή την ώρα είμαστε, σας είπα και πάλι,

0: της Ευρώπης αυτή τη στιγμή λαμβάνονται οι απόψεις της με πολύ μεγάλη, αν θέλετε, έτσι, σοβαρότητα, αυτά τα οποία βάζει η ελληνική κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές προτάσεις μας έχουν και στην περίοδο της πανδημίας και στην ενεργειακή κρίση, πολλές προτάσεις μας έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν γίνει, αν θέλετε, και μέτρα τα οποία έχουν πάρθει για να μπορέσουμε να περάσουμε από κρίσεις. Μην ξεχνάτε τα πιστοποιητικά τότε με το COVID και όλα αυτά ήταν προτάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τι θέλουμε τώρα, να ξαναγυρίσουμε πάλι στις μαύρες εποχές που πολύ καλά είπε και ο Πρωθυπουργός ότι κάποιος δεν έμαθε τίποτα από αυτά που περάσαμε και το είπε ότι έπρεπε τις τράπεζες να τις κλείσει από την πρώτη στιγμή.
1: Τώρα αυτά, αναφέρεστε λοιπόν στον Άλεξη Τσίπρα, πάτε τώρα.
0: Ναι, εννοείται. Τι να συζητάμε.
1: Όχι, εντάξει,
0: Ο Έλληνας δεν πρέπει να έχει κοντή μνήμη σε αυτά που έχουν συμβεί, που μας ένταξαν λαγούς με πετραχίλια τότε που πήγαν στη Θεσσαλονίκη ότι θα μας βγάλουν από τα μνημόνια και μας πήγαν σε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και στήχησε η χώρα 100 δις ακόμα επιπλέον με το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο.
1: Ο Κυριάκος...
0: Σήμερα η χώρα, ναι, σήμερα ναι. Η χώρα, δείτε το αυτό, ότι βάσει χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας είναι στο 135-136 του ΑΕΠ. Επομένως, η χώρα συνεχώς μειώνει το χρέος της και νομίζω ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε στις επόμενες γενιές είναι να δώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι καταχρεωμένη, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα, κάτι το οποίο φάνταζε πολύ περίεργο.
1: Ναι.
0: Και καλά, όλο αυτό που γίνεται από τους ξένους οργανισμούς, από την ίδια την Ευρώπη, από τους κορυφαίους υπουργούς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η Ελλάδα είναι το παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή που ήταν στο παρελθόν, ότι αυτή την ώρα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι ο πρόεδρος του Eurogroup. Σκεφτείτε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν να έχουμε πετύχει από τη μια στιγμή στην άλλη. Κάποιοι δούλεψαν για να γίνουν αυτά. Επομένως, μην μηδενίζουμε τα πάντα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή το αναφέρατε βέβαια για άλλο λόγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερώτημα, έχει κοντή μνήμη και τι εννοώ? Στο συνέδριο δεν ήταν οι πρώην δύο πρωθυπουργοί, έτσι? Ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς. Ένα λεπτό. Αφήστε με να το στάξω, κύριε Βουλευτά.
0: Την
1: ιστορία είπε, τη γράφουν οι παρόντες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ένα λεπτό. Άρα αυτό, εντάξει, σύμφωνη, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει και ένα παρελθόν. Δεν δημιουργήθηκε το 19. Εντάξει. Λοιπόν, έχει κοντή μνήμη.
0: Το συνέδριο εγώ δεν θα εξηγήσω και δεν είναι η θέση μου να εξηγώ,
1: εντάξει,
0: ούτε το τι ακριβώς λέει ο Πρωθυπουργός και το τι εννοεί.
1: Εντάξει,
0: αλλά νομίζω ήταν σαφή ότι όντως την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και όχι οι απόντες. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι. Ότι το συνέδριο αυτό είναι συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι συνέδριο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν κάποιοι άλλοι και αύριο πιθανόν μετά από κάποια χρόνια να είναι κάποιοι άλλοι. Από εκεί και πέρα. Είναι τα στελέχη και νομίζω ότι όλοι πρέπει να τιμήσουμε τα στελέχη μας τα οποία βρίσκονται εκεί και δίνουν αγώνες για αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική παράταξη. Την παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θεωρώ λοιπόν ότι έπρεπε όλοι μας να είμαστε μια γροθιά ενωμένοι εκεί και πέρα από τις προσωπικές μας, αν θέλετε, πικρίες ή τις διαφορετικές μας απόψεις. Γι' αυτό είναι το συνέδριο, να πούμε και τις διαφορετικές απόψεις.
1: Άρα κακώς δεν ήταν εκεί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε τώρα ότι πρέπει να είναι όλα τα στελέχη να είναι ενωμένα σε αυτή τη
1: στιγμή.
0: Ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει
1: καλά,
0: και κρίνεται από την ιστορία.
1: Έχουμε, ναι,
0: δεν θα το κρίνω εγώ σήμερα. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, να είμαστε εκεί. Αλλά ο καθένας κρίνεται από την ιστορία.
1: Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση, κύριε Βουλευτά? 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει κόμμα, 25 Μαΐου Αλέξη Τσίπρας και είχαμε και τη διαγραφή του πρώην συνοδικόρου στα φοιτητικά σας χρόνια του κυρίου Πολάκη.
0: Νομίζω,
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, νομίζω ότι κύριε Μπάστα, εκείνο θα πρέπει να τους ρωτήσετε. Το πρόβλημα είναι εκεί. Αυτή η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης η οποία υπάρχει, που ο καθένας κοιτάζει να υποστηρίξει την προσωπική του καρέκλα και το δικό του το προσωπικό συμφέρον και όχι το γενικότερο συμφέρον, είναι αυτό το οποίο δημιουργεί αυτή την αναγκαιότητα η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα και με αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κόμματα δίπλα στα κόμματα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει

0: γύρω στις 6-7 διασπάσεις μέχρι αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας θέλει να κρατήσει την καρέκλα του. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε και με σοβαρότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι, ότι αυτοί οι οργανισμοί, αυτά τα κόμματα, ότι μπορούν να κυβερνήσουν τη χώρα και μπορούμε να τους εμπιστευτούμε ότι θα έρθει την επόμενη μέρα η αλλαγή στη χώρα ή ότι μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη χώρα με όλους αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Και να σας πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό το οποίο πλησιάζει αυτή την ώρα με την αναγωγή στο 30-32% και λείπουν 4 μονάδες για να πάρει την αυτοδυναμία. Και ζητάει αυτή την αυτοδυναμία και λέει ότι εμείς θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι γιατί έχουμε αυτή την δυνατότητα να κυβερνήσουμε, έχουμε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπεις ότι είσαι σε μονοψήφιο ή 10% και λες ότι εγώ έρχομαι στις εκλογές και θέλω αυτοδυναμία και πρέπει να φτάσεις στο 37%, δηλαδή σου λείπουν 27 μονάδες και δεν μας λες με ποιον θα έρθεις να συνεννοηθείς την επόμενη μέρα για να συμπληρώσεις το υπόλοιπο που θα σου λείπει.
1: Μα ούτε η Νέα Δημοκρατία λέει με ποιον θα συνεργαστεί αν δεν είναι αυτοδύναμη.
0: Μα κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτή τη στιγμή με 4 μονάδες που λείπουν από τη Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να σκέφτεται με ποιον θα συνεργαστεί.
1: Γιατί
0: η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο ζητάει, αυτό το οποίο ζητάει βλέποντας την πολυδιάσπαση και όλο αυτό το οποίο υπάρχει στην αντιπολίτευση λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει μια πρόταση η οποία να είναι που να μπαίνει διαφορετικά από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ μιλάμε ένα τοπίο πολυδιασπασμένο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεννοηθεί για να διακυβερνήσει τη χώρα.
1: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συνεργαστεί. Μα αν χρειαστεί όμως, τι θα γίνει.
0: Ακούστε, αυτή η κουβέντα δεν μπορεί να γίνεται αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Καταρχάς, βλέπετε ότι δημιουργούνται συνεχώς κόμματα, καινούρια, γιατί όλοι λένε, και ο Τσίπρας, ο οποίος βγαίνει τώρα για να φτιάξει το καινούριο φορέα, το καινούριο κόμμα, λέει ότι όλοι αυτοί δεν κάνουν, είναι άχρηστοι για να κερδίσουν τον Μητσοτάκη, και άρα έρχομαι εγώ. Δηλαδή, μόνοι τους εντοπίζουν το πρόβλημα. Μόνοι τους έχουν εντοπίσει το πρόβλημα. Εμείς λοιπόν με ποιους να πάμε να συνεργαστούμε, με ποιους δηλαδή να κάνουμε πρόταση.
1: Και αν, άλλωστε, και αν ο ελληνικός λαός κρίνει ότι πρέπει
0: να συνεργαστούμε, δεν μας θέλει κανένας
1: από αυτούς. Και αν ο ελληνικός λαός δώσει ένα ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που δεν είναι αυτοδύναμο, άρα δώσει εντολή για συνεργασία, τι θα γίνει.
0: Όλα
1: δηλαδή
0: αυτά θα τα καθορίσει η εντολή του ελληνικού λαού.
1: Έχουμε
0: από
1: καιρό.
0: Εκεί και πέρα εμείς είμαστε εδώ, διεκδικούμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, το έχουμε πει. Άλλωστε είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι με τα ίδια ποσοστά πήγαμε και το 23 και πήραμε την απόλυτη πλειοψηφία, το ίδιο και αυτοδυναμία, με τον ίδιο τρόπο θα πορευτούμε. Και από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός θα καθορίσει την επόμενη μέρα τι ακριβώς θα γίνει. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός σε δύσκολες στιγμές είναι σοφός και βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό το οποίο γίνεται στην αντιπολίτευση αυτή την ώρα, νομίζω ότι αξιολογείται από τον ελληνικό λαό για μία ακόμα φορά να εμπιστευτεί μια σοβαρή πολιτική δύναμη που δεν είναι η άλλη, με προτάσεις και με μια πορεία αξιόλογη στα 7 χρόνια που έλυσε προβλήματα. Δεν τα έλυσε όλα τα προβλήματα, έλυσε όμως πάρα πολλά προβλήματα και μπροστά μας είναι και η επόμενη τετραετία για να πάμε ακόμα πιο πέρα τον τόπο και για να λύσουμε και άλλα θέματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, αυτό κλείνουμε.
0: Αν ολοκληρώσαμε γι' αυτό, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια για την ομάδα του ΑΠΣ Ζακύνθου.
1: Α, βέβαια. Μεγάλη επιτυχία.
0: Για το γεγονός ότι εξασφάλισε την άνοδό του στην Super League 2 και νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό για το νησί μας. Και νομίζω ότι αυτό προάγει και τον αθλητισμό, γιατί δεν είναι μόνο η συμμετοχή της ομάδας ότι θα πάει σε μια ανώτερη κατηγορία. Έχει και η διαφήμιση του νησιού, έτσι όπως ακριβώς μπορεί να το εννοούν κάποιοι. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί γίνονται παράδειγμα για τους πιο νέους, για τα νέα παιδιά, ούτως ώστε να επιστρέψουν, γιατί έχουν φύγει από τους αγωνιστικούς χώρους και από το ποδόσφαιρο και έχουν πραγματικά εγκαταλείψει τους χώρους. Και βλέπουμε ότι ενώ στην ΕΠΣ Ζακύνθου υπήρχαν δύο κατηγορίες και πηγαίναμε να φτιάξουμε και τρίτη κατηγορία την κρόπο που ήμουν εγώ πρόεδρος σε δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, σήμερα βλέπουμε ότι με το ζόρι φτιάχνονται κάποιες ομάδες στην Α και στην Β κατηγορία.
1: Ναι.
0: Επομένως είναι μια προτροπή, αν θέλετε, ένα παράδειγμα στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να επιστρέψουν στα γήπεδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την νεολαία μας, για τον τόπο μας. Και επειδή δεν ξέρω, βέβαια, δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο,
1: ναι,
0: και επειδή ακριβώς σε μια ανακοίνωση την οποία έκανα κάποιοι βρέθηκαν από πέρα, πώς βοηθήσαμε, οτιδήποτε άλλο, να βγει μια ανακοίνωση από μένα για να δούμε τελικά ο καθένας πόσο έχει βοηθήσει αυτό το αθλητικό κομμάτι της Ακίνθου διαχρονικά μέχρι τώρα και το τι ακριβώς έχουμε πράξει για το θέμα του αθλητισμού. Και εκεί ο καθένας να τοποθετηθεί και να δούμε τελικά τι έχει κάνει ο καθένας για τον αθλητισμό στη Ακίνθου.
1: Μάλιστα.
0: Και γιατί, αυτό, εγώ, ναι. γιατί εγώ, κύριε Πάστα, έχω πάρα πολλά πράγματα να πω το τι έχω κάνει για τον αθλητισμό στη Ζάκυνθο από τον καιρό που ασχολήθηκα με τα κοινά.
1: Θα τα πούμε, κύριε Βουλευτά, την κατάλληλη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Βεβαίως. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο βουλευτής Ζάκυνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινόντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Stigma Radio.
13: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
14: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
13: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί και συνεχίζουμε. Ενώ είχαμε μάλλον το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας παράλληλα, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα ότι επέστρεψε, προσωπική μου άποψη, η εσωστρέφεια και η ένταση. Καλά, η ένταση σίγουρα, μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, μετά από μια δημόσια ανάρτησή του με εχμές κατά του Προέδρου του κόμματος, του κ. Φάμελου. Έχουν δημιουργηθεί αναταράξεις, δεν χωρά αμφιβολία, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και η όλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και τώρα παίρνει ακόμα έτσι πιο δυναμικό τόνο, λόγω των πρωτοβουλειών του πρώην Προέδρου του κόμματος, πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά είπε ότι ανακοινώνει το κόμμα, το νέο του κόμμα. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Αντώνη Κασημάντη, που είναι πάντα πρόθυμος να τοποθετηθεί είτε στα εύκολα είτε στα δύσκολα, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κασημάντη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μπάσα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την αποδοχή.
1: Θα μου επιτρέψετε,
0: πριν
1: κουβεντιάσουμε έτσι το πολιτικό θέμα το οποίο άκουσα και το οποίο άνοιξε εξάλλου και με την τοποθέτηση και πριν λίγο του βουλευτή, όσον αφορά τι γίνεται γενικά στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι.
1: Να αναφερθώ σε κάτι το οποίο θεωρώ και θεωρούμε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, διότι ουσιαστικά ξεκινάει αυτός ο λαβύρινθος των εξετάσεων για τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο ψυχοφθόρος και πόσο δύσκολος πραγματικά είναι. Και φυσικά να το συνδέσω με την πρόσφατη έτσι, συγκλονιστική, τραγική υπόθεση με τις αυτοκτονίες
0: των 2-17χρονων κοριτσιών, που δυστυχώς κατέληξε και η δεύτερη κοπέλα. Ναι.
1: Γιατί πραγματικά έτσι υποτίθεται ότι η πολιτική και η πολιτική με ήττα και με ομικροδιότητα πρέπει ουσιαστικά να υπηρετεί ένα καλύτερο μέλλον για όλη την κοινωνία και κυρίως για τους νέους ανθρώπους. Και πραγματικά μπροστά σε αυτή την μέγενη που θα μπουν πάλι τα παιδιά και που μπαίνουν κάθε χρόνο και που ξέρουν πάρα πολύ καλά πόσα προβλήματα δημιουργεί και πόσα τραύματα δημιουργεί και σε αυτούς που πετυχαίνουν και σε αυτούς που δεν πετυχαίνουν, μιλάω για τους νέους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και τελικά δημιουργούμε μια αίσθηση, ας πούμε, στα παιδιά μας, ας πούμε, τους νέους ανθρώπους, ότι η ζωή είναι μια συνεχή πίεση, μια πρέσα, ας πούμε, και κυρίως βέβαια πολλές φορές τα παιδιά αυτή τη μάχη τη δίνουν μόνα τους, δηλαδή σε αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Από τους γονείς τους να είναι δίπλα τους και να καταλαβαίνουν και και την προσπάθειά τους, να καταλαβαίνουν και τις δυσκολίες που έχει και τις αδυναμίες που έχουν.
0: Ναι.
1: Με λίγα λόγια, χρειάζεται να έχουμε σταμένο το βλέμμα μας σωματικά στη νεολαία, οι γονείς να είναι κοντά της, γιατί νομίζω ότι ένα μεγάλο θέμα της κρίσης γενικότερα που αντιμετωπίζει, η οποία εκδηλώνεται με διάφορα φαινόμενα, ακραίο και τραγικό και συγκλονιστικό ήταν το γεγονός της αυτοκτονίας, θα έλεγε κανείς καταρχήν, πριν πάμε στην πολιτική,
0: ναι,
1: ότι αν πραγματικά θέλουμε, ας πούμε, τα πιο ευάλωτα μέλη αυτής της κοινωνίας που ζούμε, ότι θα πρέπει να προστατεύονται και να βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της οργάνωσης της κοινωνίας από μέρους της πολιτείας, πρέπει εκεί πραγματικά, πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας καταρχήν και γενικότερα στους νέους ανθρώπους.
0: Ναι. Δυστυχώς, και βέβαια χωρίς πίεση. Χωρίς πίεση.
1: Και βέβαια χωρίς πίεση, σε μια προσπάθεια.
0: Δεν τελειώνει τίποτα δηλαδή με τις πανελλαδικές.
1: Δεν τελειώνει τίποτα. Ούτε. Και αυτός ο ανταγωνισμός που πολλές φορές και οι γονείς και η κοινωνία γενικότερα περνάει στα παιδιά, ότι τελικά συνεχώς είναι σε μια ανταγωνιστική κατάσταση, ας πούμε, κάτι να πετύχουν, κάτι. Εντάξει, προφανώς πρέπει να υπάρξει μια πρόοδος. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτός ο ανταγωνισμός, αυτή η ανταγωνιστική κοινωνία, αυτή η κοινωνία που, όπως είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίσοι, ας πούμε, και κάποιοι θα προχωρήσουν λιγότερο ή περισσότερο, ας πούμε, Εμείς τουλάχιστον σαν αριστεροί άνθρωποι, ας πούμε, λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε στραβμένο το βλέμμα μας με ενδιαφέρον, με κατανόηση και με έμπρακτα μέτρα στήριξης στους πιο ευάλωτους, και νομίζω ότι σε αυτή την στις ευάλωτες ομάδες είναι και οι νέοι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το λέω γιατί θα πρέπει να μας προβληματίσει βαθιά πού πάμε δηλαδή. Πέρα, ας πούμε, έτσι από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τα λοιπά, εφόσον πιστεύουμε ότι θέλουμε μια πολιτική η οποία να υπηρετεί τον άνθρωπο, διότι σε τελευταία ανάλυση, όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι ο άνθρωπος, και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι επειδή είναι αυτοί που μπαίνουν στη ζωή και πραγματικά νιώθουν να πιέζονται από αυτή την έντονη ανταγωνιστική κοινωνία που ζούμε.
0: Και
1: δηλαδή,
0: συμπληρώνω...
1: καλή επιτυχία στα παιδιά, πραγματικά,
0: και συμπληρώνω,
1: τίποτα δεν τελειώνει,
0: ναι, έτσι είναι.
1: Το βλέπουμε, το ξέρουμε.
0: Και συμπληρώνω, επιτρέψτε μου κύριε Κασαμάτη, σε αυτά που λέτε, να μην ξαναδούμε ποτέ σημείωμα ενός 17χρονου παιδιού που αποφάσισε να αυτοκτονήσει, να γράφει ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα.
1: Έτσι.
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Έτσι.
0: Και το σταματάμε, αν θέλετε, έστω μια ανωτελεία τώρα, για να περάσουμε στα πολιτικά. Λοιπόν, πώς θα βλέπετε τα πράγματα με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη? Καταρχάς, ήταν μονόδρομος για την ηγεσία? Έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Πιστεύω ότι οι τεκτονικές πλάκες του πολιτικού στήματος στη χώρα έχουν αρχίσει να μετακινούνται σε όλο το φάσμα. Άκουσα προηγουμένως τον βουλευτή, ο οποίος σχολίασε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είπε τη δική του άποψη. Εγώ θα έλεγα ότι ναι, φυσικά ο κ. Ακτύπης είδε, ας πούμε, τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Εγώ θα έλεγα ότι ένα κόμμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στη διακυβέρνηση, μετά από 7 χρόνια, με μια πολιτική που έχω την άποψή μου για αυτή, φυσικά, έτσι δεν συμφωνώ, γίνεται, ας πούμε, με την απουσία των δύο προηγούμενων πρωθυπουργών, ο κ. Σαμαρά και ο κ. Καραμαλή. Ο ένας πρωθυπουργός είναι διαγραμμένος ήδη από τον κύριο Μητσοτάκη και ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, και ο άλλος δεν πάει στο συνέδριο και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν θα στηρίξει, ας πούμε, τον κύριο Μητσοτάκη. Με βουλευτές να στέλνουν κατά ρυπάς σημειώματα, όχι άτυπα, non-paper, με ερωτήσεις στη Βουλή να καταθέτουν, ας πούμε, γιατί γίνεται το ένα, γιατί γίνεται το άλλο, γιατί η πολιτική μας, η κοινοβουλευτική με τους εξωκοινοβουλευτικούς, οι πρίγκιπες, όπως χαρακτήρισαν κάποια εξωκοινοβουλευτικά στελέχη, ας πούμε, απέναντι σε αυτούς που σηκώνουν το βάρος τη λαϊκή ψήφου. Θέλω να πω δηλαδή.
0: Και με τον κύριο Δένδια να περνάει τα μηνύματά του, έτσι.
1: Και με τον κύριο Δένδια. Δεν θέλω να πω ότι να το δούμε λίγο έτσι, για να δούμε λίγο μια θετική σκοπιά αυτή τη κινητικότητα, η οποία να δούμε φυσικά τι θα αποδώσει. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε αυτές τις εξελίξεις και στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπου κεντρική προσπάθεια, και θα αναφερθώ και στο φίλο μου τον Παύλο, θα αναφερθώ έτσι, έναν έντιμο αγωνιστή, έναν ασυμβίβαστο αγωνιστή, έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει πολύ σοβαρά δείγματα γραφής. Θα αναφερθώ λοιπόν και σε αυτό. Στο χώρο, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά από τότε που ο Μητσοτάκης ο Φάμελος ανέλαβε την Προεδρία, προσπαθώντας να κλείσουμε έτσι ένα μεγάλο τραύμα που είχε ανοίξει, ένα συνεχιζόμενο τραύμα που είχε ανοίξει μετά την ΙΤΑ του 2023 με την ηγεσία Κασελά κτλ., χαράξαμε μια γραμμή που είπαμε ότι όπως βλέπουμε, θεωρώντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, να υπάρξει μια προοδευτική διακυβέρνηση από μια κυβερνόσα αριστερά, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Αυτή είναι μια, δεν είναι μόνο προσωπική μου άποψη, συμφωνώ και με εκφράζει, αλλά είναι άποψη των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Την οποία δεν ακολουθεί ο κύριος Φάμελος, θέλετε να πείτε?
1: Αυτή η γραμμή λοιπόν, θα σας πω, αυτή η γραμμή λοιπόν, η οποία μάλιστα και στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, καλά, έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες, πρόταση για κοινή υποψηφιότητα προδημοκρατίας, κοινή στάση στη Βουλή, σε νομοσχέδια, πρόταση για όλη την αντιπολίτευση κτλ. Στην οποία φυσικά δεν θα τα ζητήσουμε. Δηλαδή, έχει πει ότι εμείς αυτόνομη πορεία κτλ. Θέλει ο κύριος Καστανίδης. Πάση περιπτώσει, και εκεί έχουμε μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κινείται συντεταγμένα και συλλογικά με αποφάσεις, και αναφέρομαι και στην τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία εντάξει, μπορώ και να την μεταφέρω σαν ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: προσπαθούν ουσιαστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει όλες τις δυνάμεις να δημιουργηθεί ένας μεγάλος εναλλακτικός πόλος κυβερνώσας αριστεράς απέναντι σε αυτή τη σημερινή δυστοπία.
0: Ναι, αλλά αν δεν απατώμε, επιτρέψτε μου, συγγνώμη, διακόπτω. Αν δεν απατώμε, αυτή η απόφαση έλεγε με κεντρικό άξονα το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η απόφαση αυτή στην οποία θα σας απαντήσω, χαίρομαι που μου δίνετε το να αναφερθώ και σε αυτό το σημείο. Έλεγε λοιπόν ότι με όποιον θέλει και μπορεί, και αναφέραμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις, τον Νίκο τον Κοτσιά, τον Πετρό τον Κόκαλ, τη Λουκά την Κατσέλη, και φυσικά, και αυτό που σας λέω, επιλέξει, υπάρχει στην απόφαση κεντρικής διευθυντής, με πρωταγωνιστικό ρόλο την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν μια απόφαση η οποία ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία και με κάποιες διαφοροποιήσεις, λίγες όμως στην Κεντρική Επιτροπή, κυρίως από τον Παύλο τον Πολάκη και κάποια άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Άρα δηλαδή αυτή είναι μια κεντρική γραμμή, αποφασισμένη συλλογικά με συντεταγμένες διαδικασίες, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά, παρά όλη την πορεία το τελευταίο χρόνο και τα τραύματα που έχουν υπάρξει, έχει γράψει πραγματικά, έχει μια ιστορική διαδρομή την τελευταία δεκαετία. Εδώ θα, φυσικά θα διαφωνήσω με τον κύριο Αχτύπη, ας πούμε, για αυτά που είπε, διότι βρήκε μια χώρα χρεοκοπημένη και την έβγαλε από τη χρεοκοπία με αιματηρές προσπάθειες του ελληνικού λαού και πολλές φορές παίρνοντας και μέτρα τα οποία και ο ίδιος δεν ήθελε να τα πάρει. Αυτό το κόμμα λοιπόν, με αυτή την ιστορική διαδρομή, σε αυτή την κρίσιμη φάση που βρισκόμαστε σήμερα, θα πρέπει να παίξει ένα ιστορικό ρόλο συμμετέχοντας στη μεγάλη προσπάθεια αυτή, στην οποία ήδη με την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής μιλάμε για πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς να συμφωνούμε με απόψεις που λένε ότι πρέπει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Διότι ανασύνθεση θέλουμε των δυνάμεων και δεν είναι και η πρώτη φορά. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ πώς φτιάχτηκε. Ανασύνθεση άλλων αριστερών δυνάμεων.
0: Άρα λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή, σε συντριπτική της πλειοψηφία, αποφάσισε τι? Αποφάσισε τη δημιουργία ενός προοδευτικού πόλου. Να το πω έτσι απλά, διορθώστε με αν το μεταφράζω διαφορετικά. Προοδευτικού πόλου ικανού για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Βεβαίως.
0: Άρα όχι πρωταγωνιστή τον εκάστοτε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά δεν το λέω?
1: Καλά το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Καλά το λέτε.
0: Αυτό δεν το δέχτηκε ο Σωκράτης ο Φάμελος. Δεν έγινε αποδεκτό.
1: Ο Σωκράτης ο Φάμελος. Φυσικά, μα ήταν η πρότασή του.
0: Ωραία, άρα η κόντρα με τον Παύλο Πολάκη ποια είναι? Από πού πηγάζει?
1: Σας είπα ότι φίλος ο Παύλος, αλλά φίλτατη η προσπάθεια για συντεταγμένη δημιουργία ενός εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης. Σας είπα επίσης ότι την απόφαση, την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Παύλος δεν την ψήφισε.
0: Ναι, το είπατε.
1: Είχε μια διαφορετική γραμμή.
0: Ναι.
1: Είχε μια διαφορετική γραμμή.
0: Ωραία.
1: Και πιστεύω ότι παρά τα πολλά θετικά που έχει σαν αγωνιστής και σαν σύντροφος, έχει και πολλές φορές έτσι μια
0: ένα δικό του τρόπο,
1: μια προσωποκεντρική οπτική των πραγμάτων, έτσι. Και κατά την άποψή μου αυτό πριτάνευσε σε αυτή, ας πούμε, την τοποθέτηση που έκανε, η οποία δεν μπορούσε να μην απαντήσει τώρα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, του λέει,
0: προφανώς και μπορούσε να απαντήσει, κύριε Κασημάτη. Το ερώτημα είναι αν έπρεπε να διαγραφεί. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει τη δυνατότητα
0: θέσει
1: ένα βουλευτή εκτός, εάν πραγματικά συντρέχουν λόγοι.
0: Αυτό ρωτώ. Θεωρείτε ότι οι λόγοι ήταν τόσο σοβαροί ώστε δικαιολογείται διαγραφή του Παύλου Πολάκη? Αυτό ρωτώ.
1: Ναι, δεν είναι διαγραφή από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διαγραφή από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, προφανώς. Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν μπορεί όταν έχουμε μια συντεταγμένη απόφαση και στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή που λέει ότι πάμε προς μια κατεύθυνση και τον κατηγορεί ο Παύλος ότι έχει κρυφή ατζέντα και σχέδιο.
0: Ναι.
1: Τώρα κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι βαρύ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βαρύ.
0: Το αντιλαμβάνουμε, εντάξει. Άρα δικαιολογείται η απόφαση του...
1: Είναι βαρύ.
0: Από εκεί και πέρα, επειδή εσείς γνωρίζετε το καταστατικό του κόμματος και τα λοιπά, ισχύουν αυτά που λέει ο Παύλος ο Πολάκης, ότι παραμένω μέλος Κεντρικής Επιτροπής ή στα άλλα όργανα, ενώ υπάρχει αντίθετη άποψη ότι δεν μπορεί να μετέχει?
1: Κοιτάξτε, αυτό θέλει μια ερμηνεία από τα αντίστοιχα όργανα και πιστεύω θα υπάρξει.
0: Okay.
1: Έτσι, δηλαδή τεκμηριωμένα.
0: Ωραία.
1: Αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Τι ακριβώς ισχύει σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε. Mm-hmm. Επειδή προφανώς έχει μια πολιτική άποψη ο Παύλος και νομίζω ότι από σεβασμό, ας πούμε, στην πολυφωνία και τα λοιπά, αυτό το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ. Αλλά δεν το αναιρούμε σαν χώρος. Έτσι. Στην ουσία βάζει μια πολιτική άποψη για μια, ουσιαστικά μια πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μοναχική.
0: Αυτόνομη.
1: Υπηρετεί σήμερα τη μεγάλη στόχευση για δημιουργία ενός εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης αν ένα ακόμα υπάρχει μια ξεχωριστή πρόταση. Είναι και έξω από τη γραμμή που έχουμε συμφωνήσει όλοι δηλαδή μαζί. Ότι κανένας μόνος δεν μπορεί. Σε αυτή τη λογική πραγματικά νομίζω ότι υπερέχει και είναι υπεράνω όλων η συλλογική προσπάθεια για μια συντεταγμένη διαμόρφωση ενός προοδευτικού εναλλακτικού πόλου.
0: Κύριε Κασεμάτη, να ρωτήσω κάτι. Επειδή ο Παύλος ο Πολάκης, το είπαμε έτσι, δεν είναι κάποιο τυχαίο στέλεχος. Λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτή η υπόθεση, αυτή η αντιπαράθεση, εν πάση περιπτώσει, αυτή η απόφαση του Σωκράτη Φάμελου και τα όσα συνεχίζει και λέει ο Παύλος ο Πολάκης, μπορεί να οδηγήσει σε νέες αποχωρήσεις ή και σε κάποια νέα διάσπαση εντός του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί επηρεάζει στελέχη ο Παύλος ο Πολάκης, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι...
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια συντεταγμένη, συγκροτημένη πορεία σε αυτό που είπαμε.
0: Okay.
1: Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα αποφασίζει με τα όργανα του και καμιά φορά, προσωπική μου άποψη, χρειάζεται και προσφυγή στη βάση του κόμματος. Αυτό που σας λέω προσωπική άποψη, δηλαδή με ένα δημοψήφισμα. Που να πει, ας πούμε, τι θέλει η βάση του κόμματος. Θέλει, ας πούμε, να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση με ένα συγκεκριμένο τρόπο, φυσικά, έτσι, γιατί δεν υπάρχει...
0: Μα η βάση του κόμματος εκπροσωπείται από την Κεντρική Επιτροπή.
1: Αλλά το καταστατικό μας όμως, αυτό που σας λέω προσωπική μου άποψη,
0: ναι,
1: το καταστατικό μας όμως προβλέπει και δημοψηφισματικού χαρακτήρα διαδικασίες, οι οποίες σε κρίσιμα θέματα... Στρατηγική σημασία, δεν λέω να κάνουμε δημοψήφισμα τώρα κάθε μέρα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: προφανώς.
1: Για το νομοσχέδιο στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Είναι μια σκέψη αυτό, λέω.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ότι με συντεταγμένο τρόπο υπάρχουν και άλλες σκέψεις για να γίνει διαρκές συνέδριο κτλ. Όταν φτάσουμε σε αυτό που λέμε σε κρίσιμες πραγματικά αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε, εμείς λειτουργούμε με την αρχή της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Τώρα, αν κάποιος στέλεχος διαφωνεί με μια τέτοια απόφαση, η οποία μπορεί να ληφθεί με τον Α, Β ή Γ τρόπο, εγώ είπα μια σκέψη.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα η πορεία, κανένας δεν δεσμεύεται, δεν έχει υπογράψει, δεν είναι υποδοσχέσει να υπογράψει πόλεο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Ναι.
0: Με τον Αλέξη τον Τζίπρα υπάρχει διάβλος επικοινωνία σήμερα, πριν την ημέρα που θα ανακοινώσει τον πολιτικό του φορέα? Υπάρχει στην ηγεσία του κόμματος?
1: Εννοείται.

0: Είτε, α, ναι,
1: σε επίπεδο ηγεσίας λέω, κοιτάξτε, αν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Μάλιστα.
0: Και καλώς νομίζω δεν το γνωρίζω.
1: Εντάξει,
0: εγώ και θέλω να πω με την έννοια ότι δεν είναι γνωστό, διότι κάποια πράγματα, ξέρετε, στην πολιτική ας πούμε, πρέπει να διαφυλάσσονται και από την, να ανακοινώνονται όταν υπάρχει το timing.
1: Καλά, ναι, εντάξει, δεν θα ανακοινωθεί κάτι τώρα. Απλά λέω, αν, ρωτώ, αν υπάρχει κάποια επικοινωνία.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει. Προσέξτε, πολιτικά όμως, ναι, πολιτικά, και σας είπα και με την τελευταία απόφαση, είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν υπάρχει πολιτική στόχευση και έμπρακτη προσπαθεινά, σήμερα ας πούμε γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα με ομιλητές ο Νίκο τον Κοτσιά, τον Πέτρο τον Κόκαλη και ένα τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, για την ενότητα της αριστεράς. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος τέτοιων κινήσεων, σκέψεων κτλ. Και στη Νέα Αριστερά, παραδείγματος χάρη, αναπτύσσεται ένας προβληματισμός και έχουμε και εκεί κάποιες διαφοροποιήσεις και αποχωρήσεις. Δηλαδή,
1: ναι,
0: από ότι είναι αυτό που λέμε.
1: Ζυμώσεις γίνονται.
0: Ζυμώσεις γίνονται. Και πραγματικά θα συμφωνήσει κάποιος σε αυτό που θα πω, είτε συμφωνεί μαζί μου, είτε διαφωνεί, ότι μακάρι όλη αυτή η διαδικασία να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα που θα εγγυάται ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους ανθρώπους.
1: Και με αυτό κλείνουμε, κύριε Κασιμάτη.
0: Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Μαζί μας ήταν ο κύριος Αντώνης Κασιμάτης, βεβαίως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και σιγά σιγά και εμείς φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να θυμίσω βεβαίως

0: ότι και σήμερα μαζί μας ήταν η Αγκροκέρ Κεφαλινός στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, με εφόδια, μηχανήματα, εξαρτήματα, προϊόντα για τους αγρότες μας, αλλά και υπηρεσία γεωπόνου για την δική τους σωστή καθοδήγηση για καλύτερα αποτελέσματα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ είναι το 23348. Μαζί μας ήταν η εταιρεία Μπράτης στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο που έχει στο Γαϊτάνι. Θα βρείτε κυριολεκτικά όλα τα είδη που θέλετε για να διακοσμήσετε τον δικό σας αγαπημένο χώρο, και πάρα πολλά είδη βέβαια και στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης Φωσκόλου 19. Η ταβέρνα Ψαριά Λάδι Μέλι στο Μαχαιράδο κάθε μεσημέρι ανοιχτά από τις 4, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1, με υπέροχες γεύσεις, με εκλεκτά κρασιά σε ένα πραγματικά υπέροχο περιβάλλον, και με τηλέφωνο delivery το 92346, και φυσικά η Levante Ferries που μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας μέσω του site levanteferries.com, χωρίς να ταλαιπωρηθούμε καθόλου. Αυτά για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδος που ξεκίνησε. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εκεί στις 10 το πρωί. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
5: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
6: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίν Ντετέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίν Ντετέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
7: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 951 018 91.
9: υπομονής entertainment business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
10: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
11: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Stigma Radio.
13: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
14: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
15: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Less as the market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
8: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Στίγμα. οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yotis Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
12: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
13: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Τελείωσε και η Eurovision, δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το θέμα. Μόνο θα πω, από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης ευχήθηκε στον Ακύλα καλή επιτυχία και να μας το φέρει, έπρεπε να το περιμένουμε. Και μετά από το πανηγυράκι της Νέας Δημοκρατίας, όπου μόνο που δεν αρπάχτηκαν μαλλί με μαλλί, έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες. Πρώτα χτύπησε το χαλάζι και καταιγίδα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια θα χτυπήσει και εμάς. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.

Παρότι μπορεί να έχουμε και μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, έχεις την αίσθηση ότι κάνει κρύο. Εμείς εδώ στα Ιόνια δεν θα νιώσουμε έντονα την κακοκαιρία. Μπορεί να έχουμε κάτι βροχούλες,

Ο Μητσοτάκης εχθές είπε, και κανείς δεν τον πίστεψε βέβαια, ότι οι εκλογές θα έχουμε το 2027. Και είπε κιόλας, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο αν παραστεί ανάγκη. Να σας θυμίσω ότι ο Γεραπετρίτης καλεί συνεχώς τον ομόλογό του Ουκρανό για το θέμα του ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, αλλά δεν το σηκώνει ο Ουκρανός, ότι έχει πολλή δουλειά και τον έχει φτισμένο τον Γεραπετρίτη. Οπότε κύριε Μητσοτάκη, δεν έχει σημασία ποιος θα σηκώσει το δικό μας τριψήφιο τηλέφωνο αν παραστεί ανάγκη. Σημασία έχει ότι αν μας την κάνουν οι Τούρκοι και ζητήσετε βοήθεια, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε εσάς. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στα δύσκολα όλη την Ελλάδα την έχουν φτισμένη, ενώ όλη την Τουρκία τη γλύφουν. Το Οθωμανικό δίκαιο κάνει πολύ καλό στους συμμάχους μου.

26 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα του ο Τσίπρας, σούργελα πολλά στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό που αποκαλείται ακόμα ΣΥΡΙΖΑ, έχει διαλυθεί, ο Πολάκης πήρε τον πούλον των σιτευτών. Περιμένουμε και την Καριστιανού.

Και δεν ξέρει η Νέα Δημοκρατία ποιον να πρωτοπολεμήσει. Να πολεμήσει τον Τσίπρα, να πολεμήσει τον Ανδρουλάκη, να πολεμήσει την Καριστιανού. Τώρα έχουμε καινούργια σενάρια ότι ο Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος έτσι, ο οποίος όπως λένε θα είναι εκπρόσωπος του νέου κόμματος, λένε ότι η Καριστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα, δηλαδή ο Αυγερινός μέσω Μόσχας, να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.

Έχει πολύ γέλιο η φωτογραφία της κυρίας Καριστιανού που είναι στην Θεσσαλονίκη, κάπου είναι μου φαίνεται, και αφήνει ένα περιστέρι από τα χέρια της. Είναι ακριβώς οι τίτλοι. Από τη λάμψη του Φόσκολου που ήταν η Δαδουλάκη με τα περιστέρια. Ναι, αλλά έκανε μεγάλη επιτυχία η λάμψη. Ήτανε του Φοσκόλου και να δω τι είναι ο κόλλος θα καεί μετά από όλα αυτά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έτσι κι αλλιώς οι εκλογές όποτε και αν γίνουν φοσκολιάδα θα είναι.

0: εσύ.
1: Δεν μπήκε μόνο Ακύλα στη δεκάδα, μπήκε και η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατανάλωσης αντικαταθλιπτικών. Μα γιατί? Γιατί παίρνετε τα αντικαταθλιπτικά? Δεν βλέπετε την αισιοδοξία του αρχηγού μας? Την αισιοδοξία των υπουργών του? Την αισιοδοξία του Γεωργιάδη? Ένα βρέφος έπρεπε να κάνει μαγνητική, αξιονική, δεν θυμάμαι τι, και το είπαν ότι μπορεί να το δεχτούν το Δεκέμβρη. Μπορεί να έχει πεθάνει το παιδί μέχρι τότε. Βρέφος μιλάμε. Αλλά ο κύριος Γεωργιάδης είναι αισιόδοξος ότι πάνε πολύ καλά όλα στην υγεία, άρα γιατί παίρνετε αντικαταθλιπτικά? Μπορείτε να πάρετε το σωστό ψηφοδέλτιο. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατανάλωσης. Μα δεν τρέπεστε, μωρέ? Στεναχωριέστε επειδή δεν έχετε να πληρώσετε τον νίκη σας? Στεναχωριέστε επειδή δεν έχετε να πληρώσετε τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, το νερό, το σούπερ μάρκετ, που δεν έχετε να φάτε? Στεναχωριέστε, δηλαδή, συγγνώμη, αντί να πάρει σε μισό κιλό φέτα να φας, ας πούμε, πας και παίρνεις τα αντικαταθλιπτικά. Να βάζουμε τα πράγματα σε μια προτεραιότητα, παιδιά. Πρώτα τρως και μετά παίρνεις αντικαταθλιπτικό. Πρέπει να πληρώσεις πρώτα αυτό και να πεις πω ότι πλήρωσα και μετά να παίρνεις τα χάπια. Όχι πρώτα τα χάπια και μετά να πηγαίνεις να ψωνίζεις. Είναι ανάποδα πράγματα αυτά. Ας πούμε, δεν παίρνεις πρώτα τα χάπια και μετά πηγαίνεις και ψηφίζεις. Πρώτα ψηφίζεις και αφού καταλάβεις τι ψήφιζες, πέφτεις τα χάπια. Και να μάθουμε τη σωστή διαδρομή, επιτέλους. Ό,τι και αν ψηφίζεις, έτσι, δεν βρίζω κάποιον, γιατί άμα είναι να βρίσω, να τους βρίσω όλους.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: αστείευμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Running Way. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Από την 1η Ιανουαρίου του 27 έρχεται το τέλος της προσωπικής διαφοράς. Και φέρνει αυξήσεις έως 50 ευρώ.

Άμα να διώξει ο ΣΥΡΙΖΑ του Μπολάκη. Είναι λέει κόλπο. Αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και ένταξη στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα ενδεχομένως. Λέει, γιατί αν φεύγανε σιγά σιγά όλοι να πάνε στον Τσίπρα, ο Πολάκης θα κράταγε ό,τι θα είχε απομείνει στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν το θέλουν. Εντάξει, ο Μητσοτάκης το έχει σίγουρο για γαλάζια αυτοδυναμία το 27 στις κάλπες. Άρα ο Τσίπρας τσακώνεται με τον Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση, η Καρεστιανού θα πετάει περιστέρια.

Κάπου διάβαζα ότι υπάρχουν τρεις δελφίνοι, ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και ο Πιαρακάκης. Περνάει από το μυαλό σας, αντί του Μητσοτάκη να έχετε πρωθυπουργό τον Άδωνη. Θα πρέπει να χορηγεί δωρεάν οριλά, γιατί θα πάθουνε τα αυτιά μας από τις φωνές.

Και αντιλαμβάνεστε σε τι επίπεδο θα φτάσει η υγεία των Ελλήνων με πρωθυπουργό έναν Γεωργιάδη. Όσο για το Δένδια, θα μεταμορφωθούν οι Έλληνες σε Κώστα Πρέκα και θα παίζουν στις πολεμικές ταινίες του James Parrish.

είπε και κάτι πολύ σκληρά πράγματα ο Δένδιας. Είπε δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και στους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στη σύβρις και στον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και τον ιδρυματισμό. Υποτίθεται ότι έριξε το γάντι στον Μητσοτάκη, αλλά πονάει μέσα του Μητσοτάκη, δεν μπορεί να σκέψει, οπότε δεν το σηκώσει το γάντι. Και έμεινε με το γάντι στο χέρι ο Δένδιας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και στους ξεχασμένους από πότε. Θύμισέ μας. Επίσης, μάλλον θα πρέπει να πάει να μάθεις ότι η Λευκάδα δεν ανήκει στα διεθνή ύδατα. Λέω τώρα.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρα. Εκεί λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε τις τελειότερες θεραπείες για σώμα και πρόσωπο, να αποκτήσετε ξανά αυτοπεποίθηση, ευεξία, να κάνετε ακόμα και τον καθρέφτη να σας ερωτευτεί.

Μόλις τελειώσουμε με αυτό το ψιλόκριο που κάνει, θα ξαμολυθούμε στις παραλίες. Κάποιοι τολμηροί το έχετε κάνει ήδη. Λοιπόν, το μυστικό για σμιλευμένο σώμα χωρίς χαλάρωση κρύβεται στην κατάλληλη τεχνολογία. Είτε χρειάζεσαι λιποδιάλυση, είτε μυϊκή τόνωση, είτε λίανση, το New Life Beauty Club έχει τη λύση. Γνώρισε τις top μη επεμβατικές θεραπείες που υπάρχουν στο New Life Beauty Club και πήγαινε εκεί να σχεδιάσουν το δικό σου εξατομικευμένο πρόγραμμα. Το New Life Beauty Club είναι εκτροενωρίου 42 269 50 22 820 το τηλέφωνο.

Είχαμε ενημέρωση πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Και είπε κάτι που δεν είχε περάσει από το μυαλό μας, δηλαδή απορώ πως το είχαμε σκεφτεί. Είπε ότι η ακρίβεια είναι από τις μεγαλύτερες πληθωριστικές κρίσεις. Η διαφορά όμως είναι ότι δεν την προκάλεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι εισαγόμενη κρίση. Για να ξέρετε δηλαδή. Η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και εσείς έχετε λυσάξει με τα εισαγόμενα. Πάρτε και κάτι ελληνικό. Ο ΠΚΠ, ας πούμε. Υποχρέωση λοιπόν, είπε ο κ. Μαρινάκης, να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να μειωθεί. Έχουμε το 10ο φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται λίγο κάτω από το μέσο όρο. Ο Ακύλας είναι. Είπε όμως, δεν λέω ότι είναι φθηνό. Ούτε και εμείς το λέμε, κύριε προϊστάμενη. Επίσης παραδέχτηκε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Σε κάποια προϊόντα έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό. Γι' αυτό προσπαθούμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα. Μάλιστα. Άμα τα βρει να μας πει που είναι, να πάμε κι εμείς να πάρουμε.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ. Me.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώκος στο μικρόφωνο. Από σήμερα έως και την Τετάρτη, οι τελευταίες προβολές για τις ταινίες που προβάλλονται στο κινηματογράφο Φόσχολος. Η μεγάλη επιτυχία «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2» μέχρι και την Τετάρτη κάθε βράδυ στις 8. Μία από τις πιο απολαυστικές ταινίες των τελευταίων χρόνων με τη Meryl Streep. Και μέχρι και την Τετάρτη κάθε βράδυ στις 10 η νέα ταινία του σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, Γκρίζα Ζώνη. Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλεχαλ. Μια πολύ πολύ πολύ καλή περιπέτεια.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
10: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
1: Συνεδρίου, πρόεδρε, συνεδρίου. Όλο αυτό που πήγες και ήσουν εκεί και μίλησες και σε χειροκροτούσανε ήταν συνέδριο, δεν ήταν συνεργείο όπως το είπε. Και τι συνεργείο αυτοκινήτων, συνεργείο καθαρισμού. Έκανε σαρδάμ στη βασική λέξη. Το πέρασε εκεί πάνω στον ίστρο, στο τέλος που τους έλεγε βγείτε έξω, πάρτε τη φωτιά που είχαμε εδώ στο συνεργείο και πηγαίνετε την παραπέρα τη φωτιά να κάψει και τους υπόλοιπους ότι έχει μείνει άκαυτο, μεταφορικά και κυριολεκτικά, να καεί, να καεί. Οπότε Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γίνεται η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Μεγαλειώς Παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
2: Η μεγαλύτερη υπερπαραγωγή τσόντας ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Φυσάει. Σου έκανα μια δουλειά.
4: Ωραία, καλά, άφησα η μηχανημή, φυσήξη και ο λογαριασμό. Δεν αντέχω στα ρέματα.
5: Τέσσερα πουζί, εντάξει, πώς κάνει.
6: Στάσου, δεν είναι μόνο τα πουζί, αλλά.
5: Ξέρεις πώς ήταν η πλατίνα σου.
6: Ωραία, πουζί είπαμε, τέσσερα πουζί.
5: Πουζί είπαμε, αλλά όταν ανοίξαμε είδαμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τις πλατίνες. Να μην τις αλλάξουμε. Περίμενε, αλλάξαμε και την τρόπα του νερού.
6: Τι άλλαξες?
5: Την τρόπα του νερού.
6: Γιατί τι σου έκανε?
0: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Περίμενε, γιατί αλλάξαμε και τις πλακέτες από τα φρένα.
6: Πλάκες.
5: Τι παγώ να αλλάξεις πλακέτες? Μα δεν σφυρίζαν τα φρένα σου?
6: Έτσι θα θέλω εγώ, σφυριχτά.
1: Από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας αυτοκινήτων ήταν τελικά όπως ακούσατε εδώ. Μπουζί, πλατίνες, φρένα και όλα τα υπόλοιπα. Η παράταξη που κυβερνάει, η μπλε, η γαλάζια, ανάλογα ποιος την έχει ερμηνεύσει, γιατί ακούστηκε και το μπλε και το γαλάζιο. Η παράταξη λοιπόν αυτή βγήκε πολύ δυνατή, ενωμένη από το συνέδριο. Τι άλλα λένε, τι άλλα κλισέ λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, και τώρα πέφτει πάνω στη μάχη των εκλογών, γιατί όπως είπε και ο Μητσοτάκης, δεν χρειάζεται να περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από τώρα ξεχυθείτε και τη φωτιά του συνεργείου να την πάτε στους υπόλοιπους να μάθουν όλοι τι θα γίνει. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκε ως μονόδρομος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως ο ηγέτης, σαν αυτόν δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και αν φύγει αυτός από εκεί, μάλλον καταστρέφεται το έθνος, όχι μόνο το κράτος, το έθνος των Ελλήνων.
7: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
1: Όποιος είναι πρωθυπουργός και σηκώσει το τηλέφωνο θα πει αυτά που πρέπει να πει. Ότι ο μόνος που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το τριψήφιο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτό είναι κατάντια για ένα λαό. Αν έχει μόνο έναν που θα μπορούν από τόσα κόμματα, γιατί φτιάχνονται μέσα στο μήνα κι άλλα, Καριστιανού 21, 26 Τσίπρας, δεν ξέρω Σαμαράς τι θα κάνει, σύν τα υπόλοιπα που υπάρχουν, είναι κατάντια να πιστεύουν κάποιοι, και το λάνσαραν από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι μόνο αυτός θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο σε αυτόν τον κόσμο της αστάθειας, ότι δεν υπάρχει άλλος που θα μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο, να είναι πρωθυπουργός δηλαδή, και να χειριστεί με σοβαρότητα τα εθνικά θέματα. Άλλωστε, η κριτική που γίνεται από πρώην πρωθυπουργούς σε αυτόν τον πρωθυπουργό είναι για τα εθνικά θέματα, ότι δεν τα χειρίζεται με σοβαρότητα και όταν σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον νομίζω ότι είναι όντως σε συνεργείο και όχι σε χώρα. Όμως να πάμε να κάνουμε την προσομοίωση.
7: Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
8: Ω Χριστός και Παναγία, Ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμβράς!
9: Αϊκά σώτωση του καστερμουνίστα. Αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα.
0: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί.
10: Ναι, κύριε Άρτεμις, ο πρωθυπουργός είμαι.
11: Τσίμπαν αρχίλη.
10: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
9: Αϊκά σώτωση του καστερμουνίστα. Αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα.
10: Καλημέρα σας, πόσο χαίρομαι που έχετε τηλέφωνο.
1: Πολύ βασικό είναι αυτό, γιατί για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο. Δεν ξέρω ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο τώρα. Το σηκώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος με την νυχτικιά του, με το σκούφο. Σηκώνεται μάγρυπνο, σαν τη Σαπφόνο τώρα. Και λέει: κανείς δεν μπορεί να κοιμηθεί σε αυτή τη χώρα. Πηγαίνει, σηκώνει το τηλέφωνο. Αν και νομίζω έτσι όπως παρακολουθεί τα τηλέφωνα, δεν χρειάζεται να σηκώνει. Νομίζω κανένα κουμπί θα πατάει και ακούει όποιον θέλει από όλους μας. Είναι large. Και είναι και υπεύθυνος και σοβαρός και μας ακούει όλους για να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Αυτός που δεν πρέπει να γίνει ποτέ πρωθυπουργός, άρα να χρειαστεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι λόγω ικανοτήτων, λόγω άλλης απασχόλησης.
12: Οι επενδύσεις από τις χώρες που έχουμε ξεκινήσει να έχουμε πιο γερούς δεσμούς, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πάντα σε 5 λεπτά ακριβώς.
13: Να μου ρίχνει σαντζούγες πάνω μου.
12: Σε 5 λεπτά.
13: Μωρό μου.
12: Συγγνώμη, αλλά εγώ έχω το καλάθι σήμερα και έχω, ο καθένας έχει τα προβλήματα του.
1: Γιατί έχει άλλου τύπου επικοινωνίες όπως ακούσαμε τότε που τον είχαν πάρει τηλέφωνο, ενώ έδινε μια συνέντευξη όταν ήταν υπουργός αναπτύξεως και είχε διακόψει τη συνέντευξη γιατί χτύπαγε το κινητό. Τελικά, να, όταν έχει τέτοιες συνομιλίες. Μάλλον στις 3 τα ξημερώματα. Δεν γίνεται να σηκώνεις και το τριψήφιο που είναι δίπλα. Κάνεις επιλογή τηλεφώνων. Για τα άλλα τηλέφωνα είναι μια χαρά. Για το τριψήφιο, στο αφήσουμε στο Μητσοτάκη που είναι και ο μόνος που μπορεί να το σηκώσει μέσα στη μαύρη νύχτα. Εκτός του να σηκώνει τηλέφωνο, ο πρωθυπουργός μας είναι ικανός να λυπηθεί για ένα κοινωνικό φαινόμενο που ισχύει στην χώρα μας, κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, και το οποίο όταν γίνει πρωθυπουργός θα το αντιμετωπίσει.
0: Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
14: Μπράβο!
0: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
14: Μπράβο!
0: Να ροκανίζει το εισόδημα.

0: βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Όταν γίνει πρωθυπουργός, όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσει. Γιατί τώρα θυμώνει και λυπάται που βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τώρα. Τώρα είναι στα τηλέφωνα, είναι στο συνεργείο. Κλείνει ραντεβού. Οπότε, όταν κάποια στιγμή και αν ο ελληνικός λαός του δώσει την αρμοδιότητα, την τιμή να είναι πρωθυπουργός, θα ασχοληθεί με την ακρίβεια για να μην λυπάται ο ίδιος και για να μην θυμώνει. Αυτόν θυμώνει γιατί δεν κάνει κάτι. Και αφού λυπάται επίσης γιατί δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών παρά τις αυξήσεις που έχει δώσει. Και όπως ακούσαμε, είπε ότι είναι η μόνη απάντηση στην ακρίβεια είναι αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Τι κάνει, να λυπάται και να θυμώνει. Ωραίο ήταν όλο αυτό, το πακετάρισε μια χαρά, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.

0: Κύριε Πρωθυπουργέ, πόσο μεγάλο προνόμιο είναι να συμμετέχουμε σε ένα κόμμα που καταφέρει να κάνει μια τέτοια συζήτηση στο συνέδριό του. Έχω βαρεθεί να τους ακούω όλη την ημέρα. Τέμπη, τέμπη, υποκλοπές, υποκλοπές, τέμπη, διαφορά.
1: Έχει βαρεθεί να ακούει αυτά, γιατί αυτά κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα. Εμείς πάλι δεν έχουμε βαρεθεί να τα λέμε όλα αυτά, ο ελληνικός λαός. Δηλαδή θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις τι ακριβώς έγινε στο έγκλημα στα Τέμπη. Θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις για τη διαφθορά γενικότερα, γιατί ο ΠΚΠ, σκάνδαλα. Είμαστε περίεργοι, δεν είμαστε. Δεν θέλετε όλοι να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι είναι οι ένοχοι να πληρώσουν. Δεν το βαριέσαι αυτό ποτέ. Θες να πέσει φως. Όπως επίσης θέλουμε να ξέρουμε τι έγινε με τις υποκλοπές. Βαριέται κανείς το θέμα των υποκλοπών? Δεν θέλει να ξέρει ποιος παρακολουθούσε? Ήταν το Predator, ήταν οι ιδιώτες, γιατί ταυτόχρονα ήταν και το κράτος. Και το κράτος υπαγότανε στον Πρωθυπουργό από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την εξουσία. Όλα αυτά δεν τα βαριέται κανείς, παρά μόνο οι υπουργοί που είναι μπλεκόμενοι. Και παρά μόνο η κυβέρνηση που δεν θέλει να λένε όλα αυτά γιατί κόβουν πόντους και θέλει να λέμε. Τι καλή που είναι η κυβέρνηση, τι ωραία που τα εφαρμόζει. Άντε στη χειρότερη, λυπάται που όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν για την ακρίβεια. Λογική εδώ του Αδώνη Δωσή. Αγανάκτησης ότι έχει βαρεθεί. Όμως η απάντηση έρχεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
1: Ποιος απορεί για όλα αυτά, για αυτές τις τρεις ονομασίες? Κανείς δεν απορεί. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε έτσι ακριβώς. Εννοούσε αυτοί τέτοιοι είναι οι απέναντι, έτσι θα μας ονομάσουν. Όμως έτσι όπως το φρέναρε και εκεί που έβαλε την τελεία, δεν απορώ, δεν απορώ. Μας εκφράζει όλους νομίζω. Κανείς δεν απορεί που τους λένε μαφία, εγκληματική οργάνωση και ό,τι άλλο. Οπότε έρχεται τώρα το ερώτημα, γιατί να τους ξαναψηφίσουμε?
2: Όλη η παράταξη που κράτησε τη χώρα όρθια είναι αυτή που μπορεί να την οδηγήσει και στα επόμενα βήματά της. Ότι όσα κατακτήσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να παιχτούν στα ζάρια.
3: Παρακαλώ. Σήμερα είναι μέρα που δέχομαι ερωτήσεις.
2: Σ' όποιον λοιπόν ερωτά, γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ.
4: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις.
5: Πατριώτες, σωθήκαμε.
2: Γιατί επί των ημερών μας η χώρα ανέκτησε τη χαμένη της αξιοπιστία και την πίστη στις δυνατότητές της.
3: Είσαι ανυπέρβλητος.
2: Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
6: Καλώς τον.
7: Καλώς τον οικοκύρη μας. Καλώς τον κουβαλητή μας.
8: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι?
7: Την παλικαριά σου.

0: οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε διεφθαρμένοι, και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοική απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη, έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση, να σε εξηγήσω πετίνος πρόκειται. Όχι!
1: Σάλπισμα αγώνα και πολέμου οι αχές από τον Άδων Γεωργιάδη, γιατί δεν μπορούν, λέει, οι αντίπαλοι να τους λένε κλέφτες. Δεν το δέχεται αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το έχει πει ποτέ ο ίδιος για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες.
1: Α, ο ίδιος τους είχε πει κλέφτες, τους νεοδημοκράτες, είχε βάλει και τους Πασόκους μέσα, αλλά είχε αποκαλέσει τους νεοδημοκράτες κλέφτες. Και τώρα, χτες προχτές στο συνέδριο, έλεγε ότι δεν μπορούν οι απέναντι να μας λένε κλέφτες. Εμείς μπορούμε, γιατί ξέρουμε κάτι παραπάνω, είμαστε γνωστοί. Δεν απορούμε, δεν απορούμε. Όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που έκανε χτες ο Άδωνης με στεντορία τη φωνή είναι η κήρυξη του πολέμου.
0: Θα τους πολεμήσουμε! Και ποτέ θα σκύρουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ! Και ποτέ δεν θα δεχτούμε να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον Δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του.
1: Ωραία το είπε. Θα τους πολεμήσουμε. Ζώστηκε τα φυσεκλίκια, την περικεφαλαία. Δεν νομίζω δεν την έχει βγάλει κιόλας. Οπότε το λέει εδώ πολύ ωραία. Θα πολεμήσουμε. Δεν μπορούν να μας αμφισβητούν όλοι αυτοί και να αφήνουν υπονοούμενα, εννοούμενα, λάσπη να ρίχνουν στην τιμή και την υπόλοιψη της παρατάξεως. Πολύ σωστά τα είπε.
3: Ένα σύνθημα διάβασα πολύ ωραίο. Το σύνθημα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη της εξουσίας ήταν σεμνά και ταπεινά. Ενώ τώρα λέει άλλαξε, έγινε σεμνά και μετρητά. Διότι πήγαν και πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Δηλαδή βγήκε, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαν με τις τσάντες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πήγαν σε αγραφή και θα μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού πάνω πακέτο.

0: τα σύννεφα προφανώς, είναι σύνηθες αυτό. Ο Άδωνης έδωσε ένα τέμπο στο συνέδριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κι αν έδωσε τέμπο στο συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε όμως και ο Δένδιας.
1: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας.
2: Ένα αρχίδι.
1: Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
0: Ότι εδώ ο κύριος Δένδιας έχει ένα λάθος. Δεν το περιμένουν οι πολίτες, το έχουν λάβει. Συστημένο το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας και επιμένουν εκεί οι πολίτες. Κανονικά εδώ ο κύριος Δένδιας δεν αναφέρθηκε σε αριθμούς για να πει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί η επόμενη μέρα είναι στους σχεδιασμούς όλων αυτών και όχι μόνο και των επιχειρηματιών αυτού του τόπου. Ο λαός θα πάει εκεί, θα κάνει τα δέοντα, θα ψηφίσει ό,τι να ψηφίσει, αλλά μετά θα μεθοδευτούν όλα αυτά όπως πρέπει να μεθοδευτούν για το καλό της πατρίδας, της σωτηρίας του έθνους, για να πάμε μπροστά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα γίνονται στο όνομα του λαού.
1: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επ' ονόματι του λαού. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επ' ονόματι του λαού.
3: Τι γλυκό!
4: Ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή?
5: Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε.
0: Ξέχασα να σας πω ότι ήταν η ώρα που λέγαμε τα ανέκδοτα. Και είπε ο κύριος Δένδιας για σένα και είπε η κυρία Μπακογιάννη άλλο ένα ότι ο λαός είναι κυρίαρχος και επ' ονόματι του λαού ασκείται η εξουσία. Το ανέκδοτο σε αυτόν τον τόπο κρατάει καιρό και κάθε γενιά το ανακαλύπτει. Τούτοι το είπαν και με ωραίο τρόπο, για τη σημασία στα ανέκδοτα έχει και πώς θα τα πεις. Όχι μόνο να πεις το ανέκδοτο. Και φτάνοντας προς το κλείσιμο έτσι του πρώτου μέρους, να γυρίσουμε πάλι στον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος που έκανε το συνεργείο το διήμερο που μας. Τρίμερο που μας πέρασε. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και αυτός το δικό του σάλπισμα.
1: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
6: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
1: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά, θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
7: Πες το!
8: Πόλεμο!
7: Γρατά!
9: Θα τους πολεμήσουμε!
8: Πόλεμο!
7: Πόλεμο!
1: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
7: Φέρε πίνα!
1: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
10: Χέσε ψηλά και γράτε με.
1: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
6: Στα διάλα.
1: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
7: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
1: Ξεκινάμε σήμερα.
6: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
1: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάταση στη Ρεθγανία.
7: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
1: Το δεύτερο κύμα δημιουργία του 2023.
6: Ηρεμούλα!
1: Παίρνουμε δύναμη.
6: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
1: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
7: Φιλές μωρή μαϊμού του Φαραώ.
1: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
6: Σου δα εμπειρία χρόνων τώρα.
1: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
6: Φάγανε.
1: Επιμένουμε στις αλήθειες.
11: Είναι ψεύτες.
1: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
12: Της χούντας και του αυταρχισμού.
1: Απέναντι στους λίγους.
7: Και πιο γραμμίσου πουθενά.
1: Δίνω στους πολλούς.
7: Και
1: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
6: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
1: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
13: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
1: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
7: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
12: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
1: Όλοι μαζί.

0: Δεν απορώ, δεν απορώ. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η μεγαλειώς παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
1: Τη βάψαμε. Τη βάψαμε. Η Παναγιά να βάλει το χέρι.

0: Αυτά τα ηχητικά προέκυψαν από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο το τριήμερο που μας πέρασε. 2-11-10-80-8-80. Αν συμμερίζεστε κι εσείς αυτήν την χαρά, τον πόλεμο που θα κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τις μη απορίες, τις βεβαιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είναι εγκληματική οργάνωση, ότι είναι μαφία, ότι είναι όλα τα υπόλοιπα και το τηλέφωνο. Κυρίως το τηλέφωνο, ποιος είναι ικανός να το σηκώσει 3 η ώρα το βράδυ. Εκεί σας περιμένει ο Αποστόλης, αυτό το τηλεφωνικό αριθμό, στο 211-1088-80, να κάνετε και τις δικές σας προτάσεις, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Έλα, Βασταλή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Από δύο μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση. Ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, Τερζάνης Ευάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
2: Για βγάλτε.
3: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξη Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, έχω να πω.
2: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
3: Αυτό ακριβώς, ρε Απόστολη, με κατάλαβες, ρε. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
4: Γεια σου.
2: Γεια.
4: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
2: Maiden ζητήσαμε.
4: Maiden ζήτησαμε, δεν έχουμε Maiden.
2: Και τι θα κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθει στην παράσταση τσάμπα, όχι.
4: Όχι, καλά.
2: Maiden, Ace Maiden.
4: Συγγνώμη, το δώσω το Maiden για να το αλλάξω για τον Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
2: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
4: Όχι, σου είπα. Αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
2: Ξέχνα το.
4: Καλά.
5: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
5: Δάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο είχε αυτή που τάνα κοινωνία ακόμα, για πες.
2: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
5: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
2: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι Αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
6: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
2: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
5: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουνε το κουτάλι με την Uber, είδε τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκη, δεν μορφώσω και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένα κοιτάζει την κολάρα του.
2: Όπως βλέπουμε, ναι. Και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
7: Γεια σας.
2: Γεια σας.
7: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είδα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
2: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
7: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
2: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
7: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
2: Ναι, πολλά.
7: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
2: Έπαιζε την άλλη μέρα.
7: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
2: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
7: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
2: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
7: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
2: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε, δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το τσάτ.
7: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
2: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
7: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα, για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
2: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
7: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Κι εγώ!
7: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
2: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
8: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!

0: Στίγμα Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
12: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
13: Στίγμα.

0: Εάν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
1: Αχ, Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμβράς!
0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
2: Θα τους πολεμήσουμε! Θα τους πολεμήσουμε! Θα τους πολεμήσουμε!
3: Του πας μωρί με την τζάπα!
4: Πόλεμο. Πάει να κάνει πόλεμο με την τζάπα, με την τζάπα. Τι να κάνουμε, αυτό βρήκε πρόχειρο. Ακούσαμε τον κύριο Δέδια πριν να μιλάει για την παράταξη, για το γενετικό υλικό της παράταξης, αλλά αφήσαμε ένα κομμάτι υπόλοιπο.
5: Το γενετικό μας υλικό δεν περιέχει λαϊκισμό.
2: Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
5: Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής.
2: Τον ήπιατε.
5: Δεν έχει ύβρις.
2: Ψυχαμένος, ψυχαμα. Ας μας.
5: Δεν έχει φανατισμούς.
2: Μια φορά δαπίτης, για πάντα δαπίτης.
5: Δεν έχει κραυγές.
2: Θα τους αφήσουμε πιο δυνατά. Θα τους αφήσουμε.
5: Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας.
2: Θέλω να φύγετε, κύριε. Δεν θα σου πω μπροστά. Αλλά δεν μπορώ να σηκώτε να φύγετε από την κυβέρνηση.
4: Ναι, είναι το κόμμα της μετριοπάθειας, ωραία τα παρουσιάζει ο Νίκος Δένγιας για να δείξει ότι διαφοροποιείται και με όλα αυτά τα υπονοούμενα και εννοούμενα διαχώρησε εντελώς τη θέση του από όλα αυτά που εκπορεύονται και συμβαίνουν λόγω του Μεγάρου Μαξίμου και του ιδιοκτήτη του συνεργείου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί η ματιά, ξαναλέμε, είναι μετά τις εκλογές, τουλάχιστον μετά από τις πρώτες εκλογές και ανάλογα το αποτέλεσμα, αν θα παραμείνει, φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θα έχουμε Νέα Δημοκρατία πρώτη αλλά με άλλο πρωθυπουργό και με συνεργαζόμενα κόμματα και με συνεργαζόμενους επιχειρηματίες που δεν θέλουν τώρα τον Κυριάκο αλλά θα θέλουν το Δένδια ή κάποιον άλλον. Ωραία είναι όλα αυτά. Από Οκτώβρη στις οθόνες μας θα τα δούμε τότε. Τώρα έχουμε τον λαό.
6: Έλα, μωρή Λουλού.
7: Όπα.
6: Τι έγινε?
7: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
6: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
7: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
6: Εγώ, αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
7: Α, οκ.
6: Λυμπάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
7: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
6: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
7: λέω. Α, το κάνεις, εμείς ευλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
6: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
7: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
6: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλακά έχει 20 βαθμούς. Και τι έγινε, βγήκες έξω να με σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
7: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
6: Ναι.
7: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
6: Είναι καλά, τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
7: Έλα, λέγε.
6: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω και εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
7: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
6: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
7: Απ' την ίδια.
6: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
7: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
6: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
7: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
6: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχάς.
7: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
6: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γάμω το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, και στο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτοί που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα της να πούμε και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
7: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
6: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι εμπειροπολιτικός. να προσέχει τι λέει, να πούμε, και πετάει ότι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
7: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
6: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
7: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
6: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον Καζάκη και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για συμπεριφορά.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μου αρέσει σε σένα.
6: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να μπει τον κολόδρομο και λάσπη θα πας και σκατά θα πας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάνω, βρήκα ανθρώπους διαμάδια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
7: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
6: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
7: Θέσε.
6: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές και εγγυημένοι γάμισε τα σταχοπή. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει: Μωρή, της λέει τι έκανε. Λέει: Πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
7: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
6: Ωραία.
7: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
6: Ωραία.
7: Όχι.
6: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κίνηση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
7: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
6: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
7: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
6: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δώσω αυτή τη γύρα, φίλε.
7: Άντε, σε περιμένω.
4: Ωραία, μοιράζονται εδώ τις απόψεις ο φίλος ακροατής και φίλος γενικότερα με τον Αποστόλη. Και είναι ωραίο αυτό που λέγεται την Καρτιανού στο πρώτο μέρος του τηλεφωνήματος, όχι μετά για τις αμβλώσεις, ότι την κρίνουμε χωρίς να την έχουμε δει. Την κυρία Καρτιανού, να περιμένουμε τις θέσεις. Και το ίδιο κάνουμε και με τον Τσίπρα το 10, το 12 και το 15. Να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Μα δεν χρειάζεται. Ξέρουμε από πριν. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει από πριν τι θα γίνει και θέλει να περιμένει να το δει να έρχεται? Δηλαδή βλέπεις να έρχεται κατά πάνω σου το λεωφορείο με ταχύτητα. Περιμένεις να δεις όπως θα έρθει με 200 χιλιόμετρα τι ζημιά θα κάνει? Δεν παίρνεις κάποια μέτρα προφύλαξης? Οριμότητα δεν λέγεται αυτό? Επάρκεια δεν λέγεται? Ειδικά όσοι έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει όλοι εμείς. Από το 10 και μετά, δεν θα πάω εγώ πιο πριν, που καταναλώναμε πάλι ψευδεστήσεις, αυταπάτες με το κιλό και σανό. Από το 10 και μετά, που ψηφίσαμε τον Γιώργο για να, επειδή θα υπήρχαν λεφτά, και ήρθε και έφερε ένα μνημόνιο και πήρε τα λεφτά, τα μάζεψε και έκοψε συντάξεις και τα πάντα. Μετά ξανά ίδια αυταπάτη με τον Αλέξη Τσίπρα, να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Ήρθε το παιδί, έφερε και άλλο μνημόνιο, έκοψε και αυτός ό,τι μπορούσε να κοπεί. Βγήκαμε από τα μνημόνια, ήρθανε τούτοι εδώ, αλλά λόγω των διεθνών ακρίβειας, πολέμων, Χούθη, δεν ξέρω εγώ τι άλλου, έχουν αρχίσει. Περικοπές δεν έχουμε, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα που περικόπτουν το εισόδημα έτσι και αλλιώς. Αν το πάμε μόνο στο εισόδημα, γιατί εδώ έχουμε και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν κάνει τη δημοκρατία κουρελού, κουρελόπανο και ό,τι αφορά τους χάρτες αυτής της δημοκρατίας, όπως σύνταγμα, νόμους και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πρέπει κάτι να το δούμε, δεν ξέρουμε από πριν. Κύριε Καρτιανού, δεν έχουμε καταλάβει περίπου τι θα κάνει, τι απόψεις εξυπηρετεί. Τώρα πια που μπήκαν και κάποιοι άνθρωποι από τη Μόσχα φερμένοι, δεν καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρετε πώς παίζεται το παιχνίδι. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Μέσα σε 15 χρόνια σας τα έχει δείξει όλα. Η ζωή και η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Πάλι ξανά αυταπάτες, κατανάλωση, υπομονή να το δοκιμάσουμε, και αυτό ξέροντας ότι θα είναι βλακεία, αλλιώς το χαρακτήρισε ο ακροατής, αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε. Τι είναι αυτό, πώς λέγεται? Όταν ξέρεις κάτι ότι θα βγει λάθος, αλλά θες να το δοκιμάσεις στην πράξη, για να χάσεις άλλα 2-3 χρόνια με αυτό το παραμύθι. Πολύ ωραίες απόψεις όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη, η οποία ξέρει τι θέλει, ξέρει τι κάνει και κυρίως ξέρει τι λέει.
8: Δεν υπάρχουν, ακούσε, Δεν υπάρχουν. Σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν.
9: Είναι,
8: γιατί
9: είναι
8: τώρα μιλάω εγώ.
10: Ελένη, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Κάτσε λίγο να μας απαντήσει, γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
8: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση, γιατί θέλει και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση.
4: Τι λέει, πώς, τι έγινε πάλι, τι συνέβη σε αυτό το κεφάλι, τι γίνεται, ο χορός τρελός εκεί μέσα, έχουν στήσει τα, ό,τι υπάρχει, το μυαλό, το ίδιο, χορεύει, shake, ωραία είναι αυτά που λέει, πάντως ωραία επιχειρήματα. Και ο Λένιν πρώτη θέση ταξίδευε, γιατί ήθελε όλοι να ταξιδεύουν πρώτη θέση, άρα τι να, γιατί να τον κατηγορήσουμε, αφού ήθελε να είναι και οι άλλοι, επειδή ο ίδιος πήγαινε πρώτη θέση. Λεπτομέρειες τώρα, ποιος μπαίνει σε αυτά. Είχαμε και Eurovision. Ναι, μου λέει ένας ακροατής να πούμε για Eurovision. Τι να πούμε, βγήκε η Βουλγαρία. Εμείς πιστεύαμε ότι θα βγούμε πρώτοι με τον Ακύλα μας. Θα είχαμε ετοιμάσει όλα. Θα είχαμε και αυτό. Θα πηγαίναμε σε εκλογές με άλλον αέρα. Θα τις κέρδιζε. Πέντε μονάδες θα τις τσίμπαγε μόνο από την Eurovision. Σίγουρος είμαι ότι ένα μέρος του λαού θα ψήφιζε Μητσοτάκη, γιατί ο Ακύλας θα έφερνε εδώ το γυάλινο αυτό τρόπαιο. Δεν συνέβη αυτό. Βγήκε η Βουλγαρία. Γειτονική χώρα, κοντά είναι, μπορούμε να πάμε του χρόνου, Σόφια, από τη Θεσσαλονίκη 2-3 ώρες με τα μάξι, 4 πόσο είναι. Να πάνε όλα καλά. Το Ισραήλ κάθε χρόνο βγαίνει, προωθείται στις 5 πρώτες θέσεις. Ειδικά το φετινό τραγούδι, επειδή έτυχε να το δω, ήταν όχι για τα μπάζα, για τη χωματερή. Ήταν όποιο άνευρο έχει παρουσιαστεί στην Eurovision, έπρεπε να είναι στην τελευταία θέση. Πώς όμως τα έφερε και οι λαοί της Ευρώπης με τα televoting και όλα τα υπόλοιπα, το ψήφισαν και παραλίγο να βγει και πρώτο. Βγήκε δεύτερο. Όχι, κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου πολιτική Eurovision, δεν γίνονται καθόλου μαγειρέματα, είναι όλα σωστά, αποφασίζουν οι λαοί της Ευρώπης, όπως ακριβώς αποφασίζουν και για τις κυβερνήσεις. Ίδιος ακριβώς τρόπος. Φτάσαμε στο τέλος με όλα αυτά. Τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
11: Έλα, κουνούμα, λέ.
7: Έλα.
11: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
7: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
11: Έλα, σου κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθίων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάντια, όλα αυτά τα αρχίδια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξεγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνουν και αυτές τα λάθη τους, αλλά τουλάχιστον είχα τη συμμετοχή στα κοινά. Κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον κολότοπο που λέγεται Ελλάδα, και στους σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήραν λοδαπός και δεν ενοχλείς αυτό.
12: Έχεις τον άνθρωπο δυο και τον βασανίζεις.
13: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
12: Τα κεφαλάρια που ήταν.
13: Εκεί ήταν.
12: Πεταμένα.
13: Εκεί δεν είναι πεταμένα. Να τα πάρει ο Δήμος.
11: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
7: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
11: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
14: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
7: Επίσης.
14: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
15: Ο Χατζηθάφτη.
14: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
15: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
16: Τη βάψαμε.
7: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
14: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε, γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα.
7: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
14: Εντάξει, ρε εσύ, Αποστολή, τι να κάνω, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω τα ρούχα μου.
7: Εντύσου λίγο.
17: Αποστολή.
7: Ναι.
17: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
7: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
17: Εγώ σου λέω πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
7: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου. Ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
18: Για την έξοδα από την Μνημονιακή Επιτροπή.
17: Άκουστε,
7: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
17: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
7: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
17: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
7: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
17: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
7: Άμορο ψυχούλης.
17: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουν να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
7: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
17: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
7: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
17: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
9: Ό,τι του φανεί, του λόλο στεφανεί.
17: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας, ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
9: Ό,τι του φανεί, του λόλο στεφανεί.
17: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
9: Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή. Ό,τι του φανεί, του λόγο στεφανεί.
17: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου, σ' αγαπώ.
7: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
17: Καύλα μου, εσύ, καύλα μου.
7: Ναι, ναι, γεια.

0: Στίγμα.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανή

0: απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio. Call Gary into my office. There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει το όρκο καράτε. Το ξέρετε το όρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης, 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίν Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίν Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
12: 26 950 25 798.
13: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z Wash.
0: Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
14: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
15: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74, Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99 και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
16: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
4: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
5: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Στίγμα.

Οι διαδικασίες για τον πόλεμο προσπαθούν να σταματήσουν. Κόσμος φτάνει στο νησί. Πολλά κλειστά καταλήμματα ακόμα, αλλά φτιάχνονται σιγά σιγά. Η Ζάκη το ζει σε ένα οργασμό. Πριν το καλοκαίρι. 16 λεπτά μετά τις 6, καλησπέρα. Ακούτε Στίγμα, Μαρία Πουλιέζο, καλή εβδομάδα.

γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο μας τσάκισε. Ευτυχώς είχαμε ωραία πράγματα στην πόλη. Απάκρισα κρυχωρή, γλέντια, διμερίδα. Πάρα πολύ ωραία ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο. Το μόνο άσχημα ήταν ο καιρός.

όταν διαβάζουμε ειδήσεις για μουσεία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ακόμα, παρόλη τη τεχνολογία, παραμένει σταθερός και στην αγάπη του, σε σοβαρές αξίες και στην τέχνη. Η Μόνα Λίζα λοιπόν δεν είναι το μόνο, δεν είναι πια το μόνο διάσημο έργο του Λουβρού. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι επισκέπτες καθημερινά για να δουν τον πίνακα του Λεωνάρντο Ντα Βίντσι δημιουργούν ασφιχτική συμφόρηση σε ένα μουσείο που ήδη παλεύει με τον υπερτουρισμό. Τις ωραίες του κτηρίου και την ανάγκη να διαχειριστεί εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς να καταρρεύσει η εμπειρία της επίσκεψης. Έτσι λοιπόν σήμερα το Λουβρό ανακοίνωσε ότι επέλεξε αρχιτέκτονες που θα αναλάβουν το μεγάλο σχέδιο επέκτασης του μουσείου, το οποίο περιλαμβάνει μια δεύτερη μεγάλη δημόσια είσοδο, νέους εκθεσιακούς χώρους και μια ειδική αίθουσα για τη Μόνα Λίζα. Ώστε όσοι επισκέπτες θέλουν να δουν μόνο το διάσημο έργο, να μπορούν να το κάνουν χωρίς να μπλοκάρουν την υπόλοιπη.

Η νέα αίθουσα για τη Μόνα Λίζα θα έχει έκταση περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα και θα είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για την παρουσίαση του έργου και της ιστορίας του.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων και είναι ελεύθερη η είσοδο σε όλα τα μουσεία, με ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, κουλουπουκουλουπουκουλουπου. Από το 1977, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο των μουσείων σε σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε τη 18η

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει τουρκο καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26-950-25-798.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
11: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
12: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λαιμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
13: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
14: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
15: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

και ας μιλήσουμε για μελέτες και σοβαρές. Μια μελέτη του Stanford το 2024, παρακαλώ, αλλά βγήκε και τώρα στη φορά, αποκάλυψε ότι το υπεύθυνο κουτσομπολιό μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική υγεία και την ποιότητα ζωής. Η συζήτηση για άλλους, χωρίς κακή πρόθεση, ενδυναμώνει τις σχέσεις, αυξάνει την ενσυναίσθηση και βοηθά τους ανθρώπους να κατανοούν καλύτερα τις κοινωνικές συμπεριφορές. Το κουτσομπολιό επίσης λειτουργεί ως σύστημα προειδοποίησης, εντοπίζοντας έγκαιρα τοξικές ή αξιόπιστες συμπεριφορές, μειώνοντας το άγχος και ενισχύοντας τις

Και επειδή η Καλαμάτα είναι κοντά, όσοι έχετε χρόνο και δεν δουλεύετε για τους άλλους, να περιποιήστε. Έχουμε το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που επιστρέφει δυναμικά από τις 17 έως 26 Ιουλίου. Καλαμάτα είναι μια πόλη η οποία αυτή τη στιγμή είναι προορισμός. Έχει event σε όλο τον ομό. Από την αρχαία Μεσίνη φτάνουν μέχρι και την αρχαιολογία. Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς τα εκεί,

0: καρδιά του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτα.
1: Στίγμα.
0: Ο χορός ως έκφραση ανθρώπινης αστάθειας και βεβαιότητας. Σώματα που προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπία, που πέφτουν. Σώματα που επινοούν νέες γλώσσες, που δεν χωράνε στα ρούχα τους.

Σας αρέσει το τιραμισού? Έχω πρόταση. Στο Τρεβίζο της Ιταλίας διοργανώνεται κάθε χρόνο το παγκόσμιο κύπελο τιραμισού. Και περίπου 100 άτομα επιλέγονται για να δοκιμάσουν και να βαθμολογήσουν τα γλυκά των διαγωνιζομένων. Οι ενδιαφερόμενοι περνούν πρώτα ένα online test σχετικά με την ιστορία και τους κανόνες του τιραμισού. Οι κριτές συνεργάζονται με επαγγελματίες pastry chefs, ενώ ο διαγωνισμός έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής σε λάτρες των γλυκών και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία ιδέα και για μας εδώ. Αλλά τι να δίνουμε? Φυτούρα. Άλλο το τυράμισο, άλλο η φυτούρα. Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες, και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο απογειώνει τη γεύση σας.

Η αρενοπότητα οδηγεί σε πολέμους και δολοφονίες γυναικών. Όλη αυτή η τοξική αρενοπότητα βρίσκεται πίσω από τη βία κατά των γυναικών. Και ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι και άντρες σαν τον Χαβιέ Μπαρδέμ που τα λένε έξω από τα δόντια. Είστε συντονισμένοι στον Στίγμα, Μαρία Πλιές μέχρι και

Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, η οποία χάνει την πρώτη εμφάνιση και δεν θα παράσει στη λήξη τελετής, όπου θα λάμβανε τιμητικό χρυσό φήμικα για το στέλνο της καριέρα της, καθώς αναράουν από τραυματισμό στο γόνατο. Οι γιατροί της είπαν να μην κουνηθεί, να μείνει στο σπίτι με προσοχή. Και παρότι δεν θα είναι παρούσα, έστειλε τα συγχαρητήριά της στους δημιουργούς που συμμετέχουν φέτος το φεστιβάλ και ευχαρίστησε όσους συνεχίζουν να στηρίζουν την τέχνη του σινεμά.

διαγνώστηκε μια εξαιρετικά σπάνια μορφή απώλειας ακοής, που την εμποδίζει να ακούει ανδρικές φωνές. Η πάθηση επηρεάζει τους ήχους χαμηλής συχνότητας, ενώ η πιο υψηλή ήχη παραμένουν φυσιολογικοί. Πριν εμφανιστεί το πρόβλημα και γίνει και διάγνωση, είχε έντονη κόπωση, αϋπνία και βοητό στα αυτιά. Οι γιατροί εκτιμούν ότι το στρες και η έλλειψη

0: Και αν νομίζετε μέχρι τώρα ότι εμείς οι γυναίκες κοδεύαμε χρήματα για μακιγιάζ και περιποίηση, σας ενημερώνω ότι η μέση γυναίκα ξοδεύει πάνω από 800 ευρώ το χρόνο για παγωμένο καφέ, όπου αποτελεί μια καθημερινή ερωτελεστία με το φρέντο εσπρέσο και το φρέντο καπουτσίνο να κυριαρχούν, με μέση κατανάλωση πάνω από 500 φλιτζάνια ετησίως. Τα χρήματα αγγίζουν γύρω σε 850 ευρώ. Παλιά τιμή είναι αυτή, τώρα. Παρόλα αυτά, παρόλο που η Παρασκευή στο σπίτι εξοικονομεί χρήματα, η ζωντανή κουλτούρα της καφετέριας.
1: Στίγμα. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά.

0: φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμανση λεκάνης.
4: Έντομο απόθηση.
3: Αρωματισμός χώρο.
4: Απεντόμωση μειοκτονία.
3: Προϊόντα και συσκευές χάς.
4: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
8: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aead.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Και επειδή θα περάσουμε σε γουέντα, δυναμώστε το ραδιόφωνο και ακούστε και για ένα ασυνήθιστο περιστατικό που σημειώθηκε στην Ινδία, όπου ιδιοκτήτης πτηνοτροφείου κατήγγειλε κατά 140 κοτόπουλα. Πέθαναν εξαιτίας δυνατής μουσικής από DJ σε γαμήλια πομπή. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο έντονος θόρυβος προκάλεσε πανικό στα πουλερικά, οδηγώντας τα σε μαζικό θάνατο τα καημένα. Η αστυνομία άνοιξε υπόθεση και εξετάζει αν η ένταση ξεπερνούσε τα επιτρεπόμενα όρια και αν υπάρχει άμεση σχέση με το συμβάν, ενώ ειδικοί αναφέρουν ότι ο υπερβολικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό στρες στα ζώα.

Λοιπόν, να προσέχετε πολύ. Να προσέχετε στους δρόμους. Να οδηγείτε με σύνεση. Κανείς το νησί επάνω δεν κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χαλαρώσουμε λίγο τους ρυθμούς, τις ταχύτητες, να είμαστε πιο προσεκτικοί για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και να πάνε όλα καλά. Ενσυναίσθηση, αγάπη και ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
7: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

με υπέροχες μουσικές και με όρεξη μπήκα στο στούντιο και σήμερα. Καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Νίνα Σιμών. Και Child. Καλώς ορίσατε εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί με υπέροχες μουσικές, με ταξίδια με το νου και με παλιά και με καινούρια. Και σήμερα και αύριο εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Αυτό φρεσκότατο, καλοκαιρινότατο, απολαύστε το και ξεκινάμε.

Στις τελευταίες μέρες έχουμε επισκέψεις διάσημων από όλο τον κόσμο. Εκτός από τους Metallica που άφησαν το στίγμα τους και τα sites δεν ξέρουν ακριβώς αν ήταν 70.000 ο κόσμος μέσα στο ΆΚΑ ή 80.000. Πάντως απ' έξω υπήρχαν καμιά δεκαριά χιλιάδες ακόμα που διασκέδαζαν. Παρακολούθησε και ο Daniel Craig την συναυλία των Metallica στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες, εκτός από την αναβίση που το έγραψαν πάρα πολλά site. Αλλά βρέθηκε και η Taylor Swift στην Ελλάδα, και αυτή όχι για τους Metallica, αλλά έδωσε το παρόν σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή, παρακαλώ. Αυτές είναι φιλίες και άκρες.

Hello Sunshine. Μ' αρέσει πολύ, ειδικά από εδώ και πέρα, λόγω καιρού εννοώ και εποχής, ταξιδιάρικο από τον Boss. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφοντας, θα σας πω μερικά πράγματα για τη νέα ταυτότητα που έρχονται. Όλα αυτά που μας έχουν πρίξει τον τελευταίο καιρό, τα φοβιστικά με την ταυτότητα, την καινούρια, μετά το διάλειμμα, εδώ, ανάμεσα στις μουσικές μας. Με Rolling Stones προς το διάλειμμα, φρεσκότατη, 2026, και μεταδίδουμε καινούριο τραγούδι από Rolling Stones και πολύ καλή δουλειά από ό,τι άκουσα.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26-950-25-798.
11: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Stand by me. Αλλά αυτή τη φορά από Florence and the Machine.

και σας έλεγα για τις νέες ταυτότητες που έρχονται και θα διαβάσετε διάφορα δημοσιεύματα ή θα ακούσετε από δελτία ειδήσεων διάφορα φοβιστικά. Η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική βέβαια. Θα σας τα πω στη συνέχεια για να χαλαρώσετε κάποιοι. Ναι, αλλάζουν ταυτότητες, αλλά όχι τόσο πιεστικά.

Λοιπόν, για τις ταυτότητες, αυτό που δεν λένε ξεκάθαρα είναι ότι αν δεν ενδιαφέρεσαι να βγεις εκτός Ελλάδας σε ταξίδια, δηλαδή στο εξωτερικό, δεν χρειάζεσαι άμεσα την καινούρια ταυτότητα. Η ταυτότητά σου ισχύει 15 χρόνια από τότε που την έχεις εκδώσει. Δηλαδή, αν έκανες έκδοση καινούργιας ταυτότητας το 2020, μπορείς άνετα να τη χρησιμοποιείς μέσα στην Ελλάδα μέχρι το 2035. Η νέα ταυτότητα αφορά αυτούς που θέλουν να βγουν έξω και να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, εφόσον δεν έχουν ή δεν θέλουν να βγάλουν διαβατήριο. Αν βγάλεις διαβατήριο, δεν έχεις κανένα πρόβλημα να βγάλεις ταυτότητα. Άρα, περιττός όλος αυτός ο πανικός, και για αυτούς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και για αυτούς που μένουν Ελλάδα και δεν βγαίνουν έξω πλέον.

Γιάρτη, σε remix βέβαια, όχι το αυθεντικό του. Λίγο πριν το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου μπορείς να με βρεις. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Και ευχαριστώ για την επικοινωνία όσων επικοινωνούν εδώ και για τις φιλίες στο Facebook και στο TikTok. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο,

0: άλλος φοράει Prada 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
5: Stigma Radio.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τη δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή μετά το διάλειμμα της διαφημίσης, τη μουσική. Ο Κώσμας Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο. Για άλλη μια ώρα εδώ μαζί σας. Συνήθως τη δεύτερη ώρα την ξεκινάω με το νούμερο 1 στα σινγκλ στη Μεγάλη Βρετανία. Και έτσι σήμερα έχω εδώ Μαντόνα και Σαμπίνα Κάρπεντερ. Σε μια μέτρια εποχή μουσικής, όπου το δυνατό χαρτί των Βρετανών, ο Harry Styles, δεν υπάρχει στις πρώτες θέσεις. Το singles Madonna. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από μία ώρα μαζί, με καινούργια αλλά και παλιότερα όπως αυτό εδώ.

παρατηρείς όλα αυτά που γίνονται γύρω μας με τους πολέμους και λες δεν μπορεί να έχουμε βάλει τέτοιους ανθρώπους να μας κυβερνάνε υπεύθυνους και μάλιστα σε μεγάλες δυνάμεις, έτσι δεν είναι? Άσε που θεωρείς ότι ο κόσμος γίνεται καλύτερος, αλλά καλύτερος δεν γίνεται. Ότι προοδεύουμε, δεν σου λένε? Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ο αντίποδας, όπως δεν διαφημίζεται, ενώ θα μπορούσε περισσότερο. Η Κρίστα Ρίτσαρντ από τον Καναδά συλλέγει εδώ και 14 χρόνια παλιά ποδήλατα, τα επισκευάζει και τα δωρίζει σε παιδιά και οικογένειες που δεν μπορούν να αγοράσουν καινούργια ποδήλατα. Εδώ και 14 χρόνια το κάνει αυτό. Λειτουργεί με δωρεές και διανομές από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, από ό,τι διαβάζω εδώ. Πάνω από 400 παιδιά βρέθηκαν στην αναμονή για ποδήλατο μόνο την περασμένη χρονιά, και εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν τόσες οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια ακόμα και στον Καναδά. Υπάρχουν και εθελοντές που βοηθάνε στη διανομή των ποδηλάτων αυτών. Ποδήλατα αλλά και τρίκυκλα οικογενειακά. Με κάτι τέτοια ο κόσμος γίνεται καλύτερος. Με το να ψηφίζεις τους ίδιους και τους ίδιους που κάνουν πολέμους, σίγουρα ο κόσμος δεν γίνεται καλύτερος.

Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Στο τελευταίο διάλειμμα για διαφημίσεις. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω.

0: Stigma Radio. Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρή Detective. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Hugh Jackman και η Emma Stone. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα τριών τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Stigma Radio.
5: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής.

μπορεί να μην είναι όλα οκ okay γύρω μας, αλλά αισιοδοξία να υπάρχει για κάτι καλύτερο. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω, ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα σήμερα εδώ.

Thinking about you, who the phonic από τα παλιά. Και διαβάζω εδώ για μια γυναίκα που αποφάσισε να χωρίσει όταν ανακάλυψε συνομιλίες του συντρόφου της με την τεχνητή νοημοσύνη την ώρα που είχε δανειστεί τον υπολογιστή του για να κάνει μια δουλειά αυτή. Διαφωνίες, λέει, μεταξύ των ανθρώπων που σχολίαζαν αυτή την είδηση. Διχασμένες αντιδράσεις, δεν έχει καμία σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη το αποτέλεσμα. Μπορεί να ήταν ο διάλογος μεταξύ του συντρόφου της και ενός φίλου του. Δεν έχει σημασία. Χωρίζεις για αυτό που αισθάνεται ο άλλος. Ο σύντροφός της, ο πρώην σύντροφός της πλέον, είχε αμφιβολίες και αρνητικά συναισθήματα για εκείνη και τη σχέση τους. Οπότε ήταν λογικό και εκείνη να αισθανθεί αρνητικά και άσχημα και να χωρίσει. Δεν έχει σημασία που τα συζητούσε. Μην τρελαθούμε κιόλας.

η Jessie White και Ride. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καθαρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Τι άλλο θέλεις να σου πω για να σου φτιάξω τη διάθεση? Ο καιρός δεν τη φτιάχνει. Μας κάνει ακόμα κόγξες. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Μάικλ Τζάκσον και ξερό ψωμί. Αυτό τον καιρό, λόγω ταινίας. Γεια χαρά.

0: Stigma Radio. Call Gary into my office. There is a situation here.
1: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει το ορκοκαλάκι.

0: Καράτε. Το ξέρετε το τουρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
1: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσεντ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει το ορκοκαράτε.

0: Ξέρετε το τουρκο καράτε. Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
1: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης, 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: ELABET. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ELABET. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

dream. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα περπατήσουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Μια βόλτα χωρίς σύνορα. Ξεκινήσαμε με τον πιανίστα Harold Mumburn, Afro Blue, από το μόνιμο άλμπουμ του του 2015, που πρόσφατα επανακυκλοφόρησε γιορτάζοντας τα 10 χρόνια της original κυκλοφορίας. Στα φωνητικά ήταν ο σπουδαίος Gregory Porter και στο σαξόφωνο ο Eric Alexander. Συνεχίζουμε με Wes Montgomery, Impressions, η περίφημη σύνθεση του John Coltrane, μαζί με Wynton Kelly Trio από το live album Smoking at the Half Note. Ένα από τα σπουδαιότερα live albums των 60's. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

κιθάρα του Wes Montgomery και το 1965 στην κιθάρα του Fred Jegstad, του νορβηγού κιθαρίστα, και το νέο του άλμπουμ Stars Aligned που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, ακούμε The Phineas Train. Στο σαξόφωνο και εδώ ο Eric Alexander, ο οποίος είναι ένας από τους πιο περιζήτους σύγχρονους σαξοφωνίστες στον χώρο της jazz. Κλείσουμε το πρώτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με Gato Barbieri, Bolivia, από το μόνιμο άλμπουμ του 1973. Παρέα του ο Lonnie Liston Smith, στο πιάνο και Fender Rhodes.

0: deserve a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Yes, he's got his own.
1: Billie Holiday, God Bless the Child, για την εισαγωγή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life μαζί της Winton Kelly και Kenny Barrel και για τη συνέχεια Charles Mingus. Better get it in your

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Η σαξοφωνίστρια Kate Olson άνοιξε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live Σουντακούντα από το νέο της άλμπουμ So It Goes. Για τη συνέχεια Θελόνιους Μονκ Caravan από το άλμπουμ που ερμηνεύει με το δικό του μοναδικό ανεπανέλειπτο τρόπο συνθέσεις του Duke Ellington, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1955. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν η New Jazz Underground, το νέο τους άλμπουμ Hoodies. Ακούσαμε Hold My Hello, Paint My Perfectly. Paint Me Perfectly. Warren Marks για τη συνέχεια, το άλμπουμ Jazz of Two Cities, 1957, I Never Knew.

Και από το 1957 πάλι στο σήμερα, για να ακούσουμε Ulysses Owens Jr. από το νέο του άλμπουμ Around the World With You, Prodigal Son. Με τα διευθμίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Stigma Radio.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιβ. Κι όμως, ανάμεσα στα animation πρωταγωνιστούν ο Χιου Τζάκμαν και η Έμα Στόουν. Ένα βήμα μπροστά οι παιδικές ταινίες. Και προσέξτε, αφορά και μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή έχουμε νιώσει πρόβατα.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός.

υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με Bill Evans, Blue in Green και για τη συνέχεια Ahmad Jamal, Wave.

Αχμάδ Τζαμάλ από το 1976. Μια ζωντανή ηχογράφηση στο χώρο Jazz Showcase του Σικάγο, που κυκλοφόρησε φέτος μετά από 50 χρόνια. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με Billy Childs, ο οποίος επίσης είναι πιανίστας και βραβευμένος με 6 Grammy, από το νέο του άλμπουμ Triumvirate ακούμε Lazy Afternoon. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, ο τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Στίγμα Radio.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο. Ο Βίνσετ ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι. Έχει δίπλα του τη θαραλέα όρκα Ντάρια που ξέρει Τούρκο καράτε. Το ξέρετε Τούρκο καράτε? Ευκαιρία να το μάθετε. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων. Ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ. Έχει την ικανότητα να ασκεί εξουσία, επιρροή και να χειρίζεται ισχυρά εκρηκτικά. Ένας διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων. Η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Γκρίζα ζώνη ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία και εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: deserve a little sass. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιπάρι. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.